0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Φίλοι μου, ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω» και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου του Νικολόπουλου. Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. Υπάρχω σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμιοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω. Σας ευχαριστώ.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
5: Ράδιο Μάνος. 103,4.

Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Radio Manos 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
6: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
6: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
4: Τηλέφωνο 6947 080 188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας. Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου. Μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία. Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε

Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος. Καλοκαίρι με Ράδιο Μάνος. Η καλύτερη ελληνική μουσική του χθες και του σήμερα.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
7: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
7: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
5: Τηλέφωνο 6947 080 188.
7: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
8: Αγάπη μου!
9: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
8: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
9: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
11: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
10: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
12: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: κι εσύ. Από πού να αρχίσω? Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμίτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.
1: Βασίλης Καράς. Σε ένα τραγούδι που τραγουδούσαμε μαζί. Έλα, Βασιλάρα!

Μου λέει ο Πιτσιρίκος. Έγραψα ένα τραγούδι. Άρα μοναξιάλο, όλοι μόνοι είμαστε. Όχι, μου λέει, άκουγε παρακάτω. Να είχες μέσα σου καρδιά και τα... Θα το δοκιμάσουμε. Το στέλνει και λέω. Άρε μοναξιά.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντερνά. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
3: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές γκαζόν Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
2: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72, ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας, δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
4: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία, ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
1: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
3: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72, ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
5: Καλά, αντερχόμαστε!
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
7: Δεν με φοβάμαι.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
6: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
6: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
4: Τηλέφωνο 6947-080-188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
7: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
8: Καλά, αντερχόμαστε!
6: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου, πως βάριεσαι εμένα και τον εαυτό σου. Απ' απόψε κιόλας άλλαγες αρχίζεις,

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
5: Καλά, αντερχόμαστε.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: τον εαυτό. Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
1: Τηλέφωνο 6947-080-188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
5: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
8: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
7: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
9: Καλά, αντερχόμαστε!
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

Εγώ σαν τις έλειπαν καψουρά κι αλήθεια. Μα ούτε αυτά την κάλυψαν, την έκανε εκεί.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρι. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρι. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Αγάπη μου!
7: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
6: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
7: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
9: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
8: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
10: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
11: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλήθεια.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
2: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Σέρβις Ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Αγάπη μου!
7: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
6: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
7: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
9: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
8: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
10: Καλά, αντερχόμαστε!

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
5: Καλά, αντερκόμαστε.
6: Ράδιο Μάνος. 103,4.

Και αυτό το καλοκαίρι, η καλύτερη μουσική του χθες και του σήμερα είναι εδώ. Ράδιο Μάνος. Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες τα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
6: Καλά, αντερχόμαστε.

0: σβούνε. Δε μας χωρίσουνε ποτέ, δε μας χωρίσουνε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos. Και αυτό το καλοκαίρι, η καλύτερη μουσική του χθες και του σήμερα είναι εδώ. Radio Manos.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
6: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

Κουβέντες δίχως νόημα δεν κάνω. Και μάλιστα την ώρα που σε κάνω. Τα λόγια μου έχω μάθει να μετράω. Το χρόνο μου για σένα δεν χαλάω.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα. Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: πολύ.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια, ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνο και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνο.
4: Τηλέφωνο 6947 080 188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα, με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
7: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
8: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
7: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
8: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
9: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. 7 του μηνός, 7 Σεπτεμβρίου. Πιστεύω να είστε όλοι καλά. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασίλειο. Χαιρετισμούς πολλούς σε όλους τους ακρατές, στον Γιώργο, στον Κυριάκο, στην Τάνια. Χαιρετισμούς στο φίλο μου το Λάρη, στην Τίνα, στο Διονύση, στην Τίνα. Πολλούς χαιρετισμούς στον Παναγιώτη, στο Στέλιο, στο Γιώργο, στο Γιώργο από το Δίον. Πολλούς, πολλούς. Στη Λένα, στην κυρία Λένα, στον κύριο Κώστα. Καλή εβδομάδα λοιπόν σε όλο τον κόσμο. Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείο.

Είναι... ξεκινά λίγο δύσκολα, ε. Γεια σου Νίκο. Καλή επιστροφή. Καλή επιστροφή στους αγαπημένους φίλους ακροατές που μας ακούνε. Καλή επιστροφή και καλή ξεκούραση. Να θυμίσουμε και να πούμε ότι η χορηγή της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Κυριακές απόγευμα 6 ώρα ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηριχτής της εκπομπής είναι το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, φανταστικά σάντουιτς. Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, delivery 23510 39911, 23510 39911. Μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας είναι η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα Dress Code Παναγίτη Τσαλντάρη 4 Κατερίνη. Μπουτίκ Dress Code, υπέροχα γυναικεία ρούχα Παναγίτη Τσαλντάρη 4 Κατερίνη. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμδα Σιονίδη 9. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκκυλίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνιο Σενίδη 11. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνιο Σενίδη 60 στην περιοχή του σταθμού. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά εθνική οδού Κατερίνη Σαλονίκη, δίπλα στο Λίτ. Γερμανική και ελληνική κουζίνα, πολύ ωραία. Κερεβούρς και το Πολιτμπορκ. Αναβάμε και πάλι, μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη, delivery 23510 39911. Και βέβαια η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα Dress Code, Παναγίτη Αλγάρη 4.

Θα μας τηλεφωνείτε όσοι θέλετε, στο κινητό μόνο. Στη δικιά μου εκπομπή μόνο τηλέφωνα. Έτσι. Θα μας τηλεφωνείτε μόνο σταθερό, μόνο στο κινητό. Μόνο στο κινητό. 6971 785 521. Επαναλαμβάνω και πάλι, θα μας τηλεφωνείτε μόνο στο κινητό, στη δικιά μου την εκπομπή. 6971 785 521.

μόνο στο κινητό. Μόνο κινητό. Στο 6971-785-521. Μόνο σε αυτό. Όταν κάνω εγώ εκπομπή, έτσι.

0: Παρακαλώ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Παύλη, κυρία Λένα είμαι.
0: Γεια σου, κυρία Λένα, σε καταλαβαίνω, ναι. Τι κάνεις?
1: Καλά. Τι γίνεται, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
1: Περιμένουμε, έχουμε ανοιχτό το ραδιόφωνο όλη μέρα και περιμένουμε να ακούσουμε και τη δικιά σου εκπομπή με τη σειρά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πες.
1: Όπω, Παναγιά μου, τα ακούω, ε.
0: Να.
1: Τα ακούω, Παύλη.
0: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο.
1: Ναι, άκου να σε πω, θέλουμε δύο τραγουδάκια, έχεις χαιρετισμούς πολλούς και από τον κύριο Κώστα και από την παρέα μου εδώ πέρα. Και θα θέλαμε να ακούσουμε δύο τραγουδάκια.
0: Ποιο?
1: Το ένα είναι με την Κέτι Κρέι. Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω, πες.
1: Με την Κέτι Κρέι, ψεύτικα ήταν τα λόγια σου. Και το δεύτερο είναι με τον Κοντολάζο, αν μ' αγαπούσες λίγο. Θα το χαρίσω στην παρέα μου εδώ, στον άντρα μου, στην οικογένειά μου, σε εσένα και σε όλα τα παιδιά του ραδιομάνους. Με όλη μας την αγάπη, εντάξει.
0: Έγινε.
1: Καλή συνέχεια να έχεις, Παύλε.
0: Έγινε. Λοιπόν, έγινε.
1: Γεια. Τα λέμε, γεια.
0: Θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Μισό λεπτό λιγάκι. Πάμε στα επόμενα τηλέφωνα. Πάμε να ακούσουμε τους επόμενους ακροατές. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο. Καλή εβδομάδα σε όλους. Θα μας τηλεφωνείτε στη δικιά μου την εκπομπή μόνο στο κινητό. Έτσι. Στο κινητό 6971 785 521. Λοιπόν, γεια σου. Τι κάνεις, Αριάννα? Όλα καλά?
1: Καλά, καλά είναι.
0: Μπράβο, τελειώσε η σεζόν? Για συνεχίζετε ακόμα?
1: Όχι, συνεχίζουμε, απλώς τώρα το βράδυ σταμάτησα λίγο. Μα. Είμαι πολύ κουρασμένη και ήρθα σπίτι.
0: Εντάξει, εσύ τόσα λεφτά, άστα, ηρέμησε λίγο, ξεκουράσου. Ξεκουράσου, πάνε καμιά διακοπή, πάνε καμιά διακοπές.
1: Όχι, λέει, μόνο σήμερα στις 7 ήρθα. Μέχρι 7 ήμουν στη δουλειά. Αύριο πάλι θα είμαι στη δουλειά. Απλώς ήμουν πολύ κουρασμένη και.
0: Από τι ώρα?
1: Δεν αντέχω άλλο. Θέλω να ξαπλώσω.
0: Από τι ώρα, από τις 7 η ώρα?
1: 8 το πρωί.
0: Πολλές ώρες. Πολλές.
1: Τι να κάνουμε, πώς, έτσι γίνουν τα λεφτά.
0: Τι θα κάνεις τα λεφτά? Τόσα λεφτά.
1: Για τα γεράματα. Δεν ξέρουμε τι γεράματα θα έχουμε.
0: Έτσι, Λοιπόν, για πες, ποιο τραγούδι σε βάλω?
1: Θέλω από Αλεξίου, πες το και έγινε.
0: Ωραία, πες το και έγινε. Okay.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Πώς το είπες, Αλεξίου, πες το και έγινε.
1: Πες το και έγινε.
0: Okay. Λοιπόν, να είσαι καλά, ευχαριστώ, Αριάννα, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, καλή ξεκούραση. Γεια σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου.

0: Έλα Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα,
1: καλησπέρα Παύλε.
0: Τι κάνεις Παναγιώτη μου?
1: Μια χαρά, καλή εκπομπή να έχουμε.
0: Καλή
1: ακούω όπως πάντα.
0: Καλή εβδομάδα Παναγιώτη.
1: Και καλή εβδομάδα πράγματι.
0: Λοιπόν, τα πέσει και η θερμοκρασία, μια χαρά θα είναι.
1: Ναι, μα, μακάρι, άκουσα ότι θα πάει στους 29. Θα είναι καλά πιστεύω.
0: Τι να πούν αυτοί, αυτοί που είναι τώρα στην Κύπρο, δηλαδή στη γη 50-40 σαραντάρια.
1: Το ξέρω, βρέθηκα ένα καλοκαίρι πριν 10 χρόνια έτσι εκδρομή κάποτε.
0: Ναι, και.
1: Μιλάμε, είχε τρομερή ζέστη. Αν και εμείς ήμασταν με ένα χορευτικό που χόρευε η γυναίκα μου, καλεσμένη σε κάτι ορεινά χωριά.
0: Ναι.
1: Είχε σχετική υγρασία, αλλά κατεβαίνα με Λεμεσό, Λευκοσία κτλ.
0: Ναι.
1: Πάφο και μιλάμε, γινόταν να μην σου πω,
0: χαμός.
1: Πάρα πολύ ζεστή.
0: Έχει πολύ ζεστή. Είναι πολύ ζεστή. Χαμός γίνεται.
1: Χαμός. Είχαμε πάει μέχρι, ας πούμε, πώς θα σου πω, τα σύνορα με το ψευδοκράτος.
0: Μάλιστα.
1: Και είδαμε και τρομερά πράγματα που άλλοι δεν τα βλέπουν, ας πούμε πάνε σε πόλεις και τα λοιπά, δεν τα βλέπουν.
0: Τι είδες?
1: Πάντως είναι καλοί και οι άνθρωποι και η Κύπρος.
0: Μάλιστα. Ωραία, καλό είναι αυτό.
1: Αυτό είναι καλό.
0: Καλό είναι, καλό είναι.
1: Λοιπόν, θα ήθελα δύο τραγούδια, Παύλε.
0: Ποιο?
1: Τη Μαρίνα τη Σαλονικιά.
0: Ναι, Πουλόπουλος.
1: Με τον Γιάννη Πουλόπουλο και στο πικραμένο δειλινό με τον Λουκά Νταράλα.
0: Ωραία, Πουλόπουλος. Του πώς είπες?
1: Πουλόπουλος.
0: Μαρίνα.
1: Πουλόπουλος. Μαρίνα
0: αυτό ήταν. Αυτό πρέπει να ήταν σε κάποια ταινία προφανώς, ε. Το θυμάμαι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραίες ταινίες ρε φίλε, πολύ ωραίες ταινίες. Η Μαρίνα Σαλονικιά.
1: Και... οι παλιές ταινίες ήταν πολύ καλές.
0: Φανταστικές, φανταστικές, φανταστικές.
1: Και στο πικραμένο δειλινό με τον Λουκά Νταράλα.
0: Okay.
1: Ευχαριστώ σε όλο το ακροτήριό μας, σε όλο το ραδιομάνο, ιδιαίτερα σε σένα.
0: Ευχαριστώ.
1: Και σε φίλους και μη φίλους όσους μας ακούν γενικά.
0: Έγινε. Ευχαριστώ Παναγιώτη μου. Να είσαι καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Παύλη.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου, Παναγιώτη, γεια σου.

0: Έλα Μαρία.
1: Επιτέλους πιάνω γραμμή.
0: Τι κάνεις Μαρία μου, τι λέει?
1: Καλά, από Χαλκιδική.
0: Γεια σου Μαρία, από ποιο μέρος Χαλκιδικής?
1: Διονυσίου.
0: Πώς?
1: Διονυσίου.
0: Ακτή Διονυσίου. Υπάρχει και χωριό εκεί Διονυσίου, έτσι?
1: Χωριό.
0: Στο χωριό, τι λέει?
1: Δύο έχει... τραγουδάκια.
0: Για πες.
1: Ένα Μελά.
0: Ναι.
1: Και ένα Παπαδοπούλου.
0: Οκ, okay, το επόμενο τραγούδι είναι δικιά σου και τα δύο.
1: Φιλάκια, καλή.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Μαρία, ακτή Διονυσίου. Παύλος Βασιλείου, καλή εβδομάδα, παιδιά. Έλα, Παναγιώτη, για σένα το επόμενο τραγούδι και μετά πάμε. Τι έγινε, σύνδεσα.

θα τηλεφωνείτε μόνο στο κινητό, όχι σταθερό, σταθερό τηλέφωνο, μόνο στο κινητό. Γι' αυτό το δίνουμε και συχνά, 6971-785-521. Το έγραψες? 6971-785-521. Όταν κάνω εκπομπή εγώ θα μας τηλέφωνε στο κινητό. Και αν δεν έχει κάρτα μου κάνει μια αναπάντηση, παίρνω εγώ, μην αγχώνεσαι. Μην τρελαίνεσαι. Για τη Μαρία από Ακτή Διονυσίου, αφιερωμένο, που το ζήτησε.

0: Εδώ είμαστε, καλή εβδομάδα σε όλους. Ακούτε Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Το θα μας τηλεφωνείτε μόνο στο κινητό, έτσι. Σταθερό τηλέφωνο καθόλου, τίποτα. Θα μας παίρνετε μόνο τηλέφωνο στο κινητό. Και εκείνο το κάνουμε για πολλούς λόγους και διάφορους, έτσι. Λοιπόν, μόνο στο κινητό, όσοι θέλετε, στο κινητό, ό,τι θέλετε, 500 τραγούδια, 500. Λοιπόν, στο κινητό μόνο, 6971-785-521, όχι στο σταθερό τηλέφωνο. Λοιπόν, γεια σου Αλέκο. Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, εσύ τι κάνεις?
0: Καλά είμαι και εγώ, μια χαρά Αλέκο.
1: Καλή εβδομάδα, καλή
0: εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, καλή να περνάς και εσύ και όλοι μας.
1: Όλος ο κόσμος να περνάει καλά, Παύλο, όλος ο κόσμος.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν,
1: θέλω ένα τραγουδάκι να μου βάλεις.
0: Ποιο?
1: Το του Μητροπάνου, σε μια σλίβα καλαμιές αποκοιμήθηκα.
0: Ωραίος. Μητροπάνος, σε μια στίβα.
1: Μητροπάνος, ναι, σε μια στίβα καλαμιές αποκοιμήθηκα.
0: Τι λέει, πώς βλέπεις την εβδομάδα να κυλάει, καλά?
1: Καλά, καλά.
0: Ναι.
1: Καλά, μια χαρά.
0: Σε μια στίβα καλαμιές, λοιπόν, έλα, και το αφιέρωση.
1: Αφιέρωση στο φίλο μου το Χάρη τον Απίθανο. Special. Στο φίλο μου τον Νίκο από το παλιό κεραμίδι, το Μαρμαρά Special. Σε σένα προσωπικά, στην
0: special
1: οικογένειά μου, στο γαβρό μου το Σταύρο και σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος, Παύλο.
0: Ακούς.
1: Και με τη δύση του Ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου.
0: Ακούς, παλιά οι πειρατικές σταθμοί λέγαν special. Special αφιερωμένο.
1: Special, ναι, ναι.
0: Και θυμά...
1: αυτό μου αρέσει και εμένα, το special μου αρέσει.
0: Ναι, ναι. Και ξέρεις, όταν, ναι, όταν βγήκαν οι επαγγελματικοί σταθμοί,
1: ναι,
0: και καλά δίθεν Πρεστής και Ήματς και Μούρη και Χλίδα και έτσι, και αυτό είναι,
1: ναι,
0: πειρατικό, εκείνο είναι αυτό, εκείνο είναι πειρατικό,
1: ναι,
0: ναι, το παίζα και
1: ναι,
0: λιγά, ξέρω,
1: ναι.
0: Λοιπόν, το χάθηκε αυτό το special.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ το είχα πει και παλιότερα. Υπήρχε από τη μια πλευρά ο γίγαντας που λεγόταν ΕΡΤ. Και από την,
1: ναι,
0: άλλη,
1: ο γίγαντας.
0: Περίμενε,
1: γίγαντας,
0: περίμενε.
1: Γίγαντας ήταν τότε, ναι.
0: Περίμενε να σου πω, βρε Αλέκο. Λοιπόν,
1: ναι, περιμένω.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω, μ' ακούς, για με χάνεις τα λόγια μου.
1: Σ' ακούω καλά, σ' ακούω καλά.
0: Λοιπόν, υπήρχε ο γίγαντας που λεγόταν ΕΡΤ και άλλοι,
1: ναι,
0: υπήρχαν οι πειρατικοί σταθμοί. Ξέρεις,
1: ναι,
0: πειρατικοί σταθμοί, ξέρω εγώ, λοιπόν, και ξέρεις.
1: Ναι, ναι,
0: ο γίγαντας,
1: ναι, ναι,
0: ναι, ήταν, γιατί λεγόταν γίγαντα, γιατί είχε υλικοτεχνική υποδομή, είχε στούντα,
1: ναι,
0: είχε μηχανήματα, είχε επίπεδο,
1: ναι,
0: είχε δάπεδο, είχε Πρεστής, είχε Ήματς, και όμως δεν έπιανε. Πιάνουν οι άνθρωποι που ήταν απλοί, που κάνανε και λάθη, συντακτικά, γραφικά,
1: ναι,
0: κτλ. Και το special,
1: ναι,
0: το special, μετά που γίνανε επαγγελματίες σταθμοί, το χάσανε για λόγους Πρεστής, ξέρω εγώ, special.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και καλά, δίθεν, ξέρω εγώ. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, special, που το αφιερώνεις?
1: Α, μόνο ένα τραγουδάκι φτάνει, Παύλο. Ένα τραγουδάκι μόνο.
0: Ποιο τραγούδι θες, το σε μια στίβα καλαμιές?
1: Το σε μια στίβα καλαμιές αποκοιμήθηκα, του Μητροπάνου.
0: Οκ, okay, ναι. Να είσαι καλά, ρε.
1: Έγινε, άτε.
0: Τσάω, φιλιά. Τσάω, γεια σου, Αλέκο.
1: Να είσαι καλά, Παύλο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, Αλέκο, γεια σου.

Γεια σου Λάμπη Μαυρίδη. Το τρένο Μητροπάνος, έλα Λάμπη Μαυρίδη, για σένα αφιερωμένο. Για το Λάμπη το Μαυρίδη, αφιερωμένο το τραγούδι.

0: Για το φίλο μας το Λάμπη το Μαυρίδη. Λοιπόν, παιδιά, θα μας τηλεφωνείτε μόνο στο κινητό, είναι εύκολο, μας βοηθάτε πάρα πολύ. Μην φοβάστε, μα δεν θέλω να ακούω τη φωνή σας, χαμηλώστε, κλείστε το ραδιόφωνο για κανένα λεπτό και μετά ανοίξτε το. Γιατί έχουμε καθυστέρηση. Όλες οι φωνές είναι όμορφες, καλές είναι, μην αγχώνεστε. Όλες οι φωνές, πιστέψτε με, σας μιλάω ειλικρινά, είναι όμορφες. Άσε τι σ' αρέσει, ενώ τι δεν σ' αρέσει. Λοιπόν, Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας, όλο στο φως, τίποτα κρυφό. Μη δεν έχει εδώ, όλο στο φως. Παρακαλώ.
1: Έλα, Παύλακο, αρχούμε.
0: Τι κάνεις?
1: Όλα καλά, ρε φίλε. Ακούω από το αυτό η ώρα συνέχεια. Ακούω μέχρι το τέλος, σας ακούω.
0: Άρχοντας εσύ. Άρχοντας εσύ.
1: Ναι, όλοι. Κάθε άνθρωπος έχει δουλειά του αρχοντιά, τα δικά του προσώτα. Δεν θα κάνουν. Εγώ είμαι διαφορετικός, είσαι διαφορετικός, κάποιοι άλλοι είναι διαφορετικοί, για κάνουν.
0: Έλα, πες το, στέλιο.
1: Το ένα είναι, ο Κυρθάνος πέθανε παραπονεμένος και το άλλο είναι ένας ήταρος αλέας στην Ελλάδα, ρε παιδιά, όταν έπαιξε ο Καρίνος, ένα τρίχε και καμπρία, αυτά τα δύο παιδιά.
0: Πρόσεξε, θα σε πάρει τηλέφωνο η Στέλλα και θα σε κράξει, να ξέρεις.
1: Δεν πήρα, για σου πάρει, να με κράξει, για καρμό, και τα καλά δεχούμενα και τα κακά δεχούμενα.
0: Λοιπόν,
1: να κάνουμε, ρε Παύλε.
0: Έλα, ρε πλάξε, κάνουμε. Λοιπόν, ο Κυρθάνος πέθανε,
1: Και το άλλο είναι ένας ήταρος αλέας στην Ελλάδα, ρε παιδιά.
0: Οκ, τσο.
1: Αυτά τα δύο.
0: Έγινε, ευχαριστώ. Τσο.
1: Να είσαι καλά, Παυλάκο.
0: Γεια σου.

0: Παρακαλώ. Γεια σου. Γεια σου Νικόλα. Γεια σου Νικό.
1: Γεια, γεια.
0: Τι κάνεις, καλή εβδομάδα ρε.
1: Λέμε καλά, ζούμε.
0: Πού είσαι, σπίτι.
1: Σπίτι, σπίτι.
0: Όλα καλά δηλαδή.
1: Λέμε καλά Παύλε, αφού είμαστε γεροί και δεν πάμε στους γιατρούς.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Ναι,
0: το πιο σημαντικό είναι, τι λες, τι λες τώρα, σε παρακαλώ.
1: Τα υπόλοιπα είναι τίποτα, δεν τίποτα. Είναι αέρας, είναι όλα.
0: Ρε εσύ, να σε πω κάτι, άμα καμιά φορά όσο μεγαλώνουμε, διαπιστώνουμε τελικά καμιά φορά πόσο κακοί ήμασταν, όχι όλοι μας γενικά.
1: Ναι.
0: Και πόσο χαζοί, και πόσο χαζοί ήμασταν, δηλαδή ο ένας ζήλευε τον άλλον. Για ποιο λόγο, για χαζά πράγματα. Ενώ κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και μοναδικός. Τέλος, τελείωσε.
1: Για ψεύτικα πράγματα.
0: Εσύ παράδειγμα.

0: ναι.
1: Εσύ παράδειγμα ξέρεις παρά π.χ. να τραγουδάς, εγώ δεν ξέρω πάνω. Ή άλλος ξέρει να ζωγραφίζει, ή άλλος ξέρει να κάνει άλλα πράγματα. Και ζήλευω ένα τον άλλο, ρε φίλε.
0: Εγώ
1: τα θεωρώ πολύ γαζά.
0: Σαν ζώα οι άνθρωποι, είμαστε παράξενα ζώα. Παράξενα. Και τελικά τώρα βλέπω, καταλαβαίνω ότι η κοινωνία αυτή την εποχή τα έχει κάνει πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έτσι καταλαβαίνω.
1: Έπαιξε σημαντικό ρόλο.
0: Ήμασταν πιο αγαθοί. Εκείνα τα χρόνια ήταν πιο αγαθά.
1: Έπαιξε σημαντικό ρόλο και το διαδίκτυο. Που από μόνο στους ανθρώπους. Ναι, ναι, τέλος.
0: Παίξαν όλα ρόλο τώρα. Παίξαν τώρα και εκείνα από δεν ξέρω, βάση περιπτώσει. Τι να πω, δεν ξέρω. Τα παιδιά τώρα τα βλέπεις με ένα κινητό στα χέρια, με ένα τάμπλετ ή τίποτα άλλο.
1: Μα
0: όχι. Και δεν είναι αστικά παιδιά.
1: Και
0: είναι μεγάλο τώρα.
1: Και μεγάλο, ναι.
0: Και μεγάλοι τώρα κάθονται στην παρέα και από έχουν από ένα κινητό. 60, 50 και τέτοια ένα κινητό έχουν.
1: Ναι,
0: και ήταν ούτε να κάνουν καμάκι ούτε τίποτα. Τίποτα απολύτως. Τίποτα. Τα έχουν ξεχάσει αυτά.
1: Δεν υπάρχουν τίποτα.
0: Όχι, δεν υπάρχει, ναι.
1: Τέλος πάντων. Θα σε πω άλλη φορά. Θα σε πω άλλη φορά τι έχω ακούσει και με έχουν πει.
0: Ναι, ναι.
1: Από κάποιοι...
0: θα τα πούμε τώρα το χειμώνα, τα λέμε το πιο ταυτικά.
1: Τα λέμε πιο συχνά, ναι, ναι.
0: Ναι. Ναι. Μόνο, το μόνο που θέλω να βάλεις ένα το τηγαναδό, ένα φίλο μου, τίποτε άλλο.
1: Αυτό θα το ακούσει τώρα κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Να είσαι καλά, Νίκο, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, ρε Παύλο. Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Έτσι, μ' αρέσει η συζήτηση με τους ακροατές. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Έτσι, ωραίο είναι να μιλάμε. Έλα, Νίκο, για σένα.

0: Έλα Καμπίσκιος, πού είσαι ρε Καμπίσκια, τι κάνεις?
1: Εδώ είμαι.
0: Όλα καλά, τι λέει, πώς πας, καλή
1: βδομάδα. Καλά, κοινά εδώ, στον αγώνα μας εμείς.
0: Α, τα κτηνίδια. Πάντα...
1: Ναι, λίγο τα τραγούδια, λίγο με το ιντερνετικό, εδώ εκεί, λίγο με τα πανηγύρια, ξέρεις.
0: Ναι, το ιντερνετικό σ' αρέσει τα τραγούδια που βάζουμε στο Μουσικό Γαλαξία.
1: Ναι, αυτό λέω, συνέχεια με αυτό είμαι.
0: Σ' αρέσουν τα τραγούδια, επιλογές δικές μου, επιλογές είναι και δικές μου.
1: Ναι, πολύ ωραία, ναι, και το και πρωί το, ακούμε και το απόγευμα και όλα, και όλα.
0: Ο Βασίλης, ο Βασίλης ήταν παλιά Τίφανης, έτσι έβγαινε παλιά, και ήταν από τα μεγαλύτερα ονόματα κάποτε, ο Βασίλης ο Τίφανης.
1: Ναι, χωρίς πλάκα, ο Βασίλης βάζει πολύ, πολύ καλή ρεπερτουάρ,
0: πώς το
1: λέτε, βάζει πολύ καλές επιλογές,
0: να σε πω κάτι, δεν είναι όλοι...
1: Δηλαδή, βάζει τραγούδια της ώρας. Άλλα το πρωί, άλλα το απόγευμα, ανάλογα με την ώρα, με την μέρα.
0: Το ραδιόφωνο, το λέω καμιά φορά και μπορώ να παρεξηγηθώ, το λέω καλοπροαίρετα. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί συνάδελφοι, αλλά οι μερικοί συνάδελφοι ξεχωρίζουν. Τέρμα, τελείωσε, ρε παιδί
1: μου. Ναι, είναι στον άνθρωπο.
0: Δηλαδή, και στα τραγούδια, βλέπεις, παίζει ένα ξένο τραγούδι, το άλλο είναι μάπα και το αναγκάζει και το γυρνάς. Ή το παίζει ένα ελληνικό και το άλλο είναι special που λέμε, πολύ ωραίο, και το άλλο μάπα. Πρέπει να κάνεις, να έχεις μουσικό αυτή, να μπορείς να καταλαβαίνεις ποια τραγούδια.
1: Να συνδυάζουν τα τραγούδια, να υπάρχει συνδυασμός.
0: Έτσι. Ναι.
1: Όχι ό,τι να είναι.
0: Όχι, έτσι ακριβώς.
1: Αυτό. Λοιπόν, βάλε λίγο το γονίδι, το συγγνώμη.
0: Γονίδες.
1: Μόλις το 6 ώρα, μόλις το 6 ώρα.
0: Θυμάμαι μια
1: φορά.
0: Συγγνώμη του γονίδι.
1: Ναι. Και μετά βάλε και το που γυρνάς λίγο, το Σταύρο Ζούμπα, το φίλο μου.
0: Λοιπόν, άκου να σε πω. Μια μέρα έκανα εκπομπή στο στούντιο 5 Θεσσαλονίκης. Και εντάξει, το γονίδι τον τέντρελαμε και τόσο πολύ. Και λέω, παιδιά, ο γονίδις, ζητήσει ένα ακροατή στο γονίδι. Και λέω, ο γονίδις κυνηγά τη γωνία. Και έτυχε ο γονίδις να ακούει. Ήταν Θεσσαλονίκη. Είχε τραγουδούσε σε ένα κέντρο και πώς ξέρει, γύρισε το ραδιόφωνο, πώς την είναι. Και άκουσε εμένα και μου λέει, ρε φίλε, τι έγινε. Έχει κάτι μαζί μου, λέω, ποιο είσαι. Ο γονίδις από τη γωνία.
1: Ναι, είδες καμιά φορά πώς γίνεται, ναι, εντάξει.
0: Ναι, γονίδις, το συγγνώμη, και ποιο άλλο?
1: Πού γυρνάς, το Ζούμπα.
0: Ζούμπας, ωραία φίλε, εξτρέμ, του Πασαραϊκού.
1: Σταύρο Ζούμπας, ναι.
0: Ναι, οξύ.
1: Τα άκουγα στο στρατό, αυτό το τραγούδι, μ' άρεσε πολύ και τώρα το θυμήθηκε να το ακούσω.
0: Ο Ζούμπας.
1: Ναι.
0: Στο στούντιο 5 που μου να δεις τραγούδια ζητούσανε. Άκου να σε πω. Στο στούντιο 5 που ήμουν, ζητούσαν συνέχεια Βολάνη. Το πόσο μου λείπεις, τότε που έγινε επιτυχία μεγάλη.
1: Πόσο μου λείπεις, δεν έχει έρθει εδώ στο Βουρνού, στα χωριά μας, θυμάσαι, πριν ένα μήνα.
0: Τον είχα στο χορό εγώ, τον είχα πάρει στο χορό μου εγώ. Και τον είπα, όταν πρώτο έφανε, του λέω, δεν πιστεύω να καβαλείς το καλάμι και να μας ξεχάσεις. Μου λέει, εγώ, ο γονίδης, ο Βολάνης. Εγώ, και μια δόση ήρθε στο στούντιο, στο πανόρμα που έκανα εκπομπές, του λέω, με θυμάσαι, όχι, μου λέει.
1: Ναι, είδες πώς τα έλεγα τόσο.
0: Έτσι είναι, έτσι, άμα γίνεις φίρμα, μετά, άντε,
1: γεια. Έτσι να κάνεις,
0: και ο Ζούμπας,
1: Πού γυρνάς. Και το
0: συγγνώμη του γονίδι, εντάξει, λέγω. Ναι,
1: έγινε, τα ακούσα
0: κατευθείαν. Τα πούμε πάλι. Καμπίσιος, ο θρύλος, Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Παύλος Σουηδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς, 8 μήνες στην ΕΡΤ, ιδιοκτήτης του Διαβλου 1 και συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία. Κάποτε. Εκπομπές ΣΕΡΑ, Θεσσαλονίκη και Κατερίνη. Στοπ. Καμπίσιος, Σεντερφόρ.

Παρακαλώ. Να πες. Να. Μισό λεπτό, λίγο καμπίσκι, αλλά για σένα φιερωμένο.

0: Συγχαρητήρια, γιατί αυτά που λέω για τους άλλους συναδέλφους, γιατί να μην τα λέω, ρε. Γιατί, ποιος ο λόγος, γιατί να... Ρε εσύ, δεν, το ξέρω ότι άλλοι δεν το κάνουν για μένα. Λίγοι δεν το κάνανε, αλλά εντάξει, δεν πειράζει, γιατί έγινε. Τέλος πάντων, περίμενε λιγάκι. Περίμενε. Μια χαρά είναι, όλα χρειάζονται. Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε ότι η χορηγή της εκπομπής είναι το Σούπερ Μάρκετ Άστρο στην Εφέσο του Κώστα του Δήμογλου. Κυριακές απόγευμα ανοιχτά. Σούπερ Μάρκετ Άστρο στην Εφέσο. Απέναντι το Δημοτικό Σχολείο. Μέγας χορηγός και φτιάχνει φοβερά πράγματα αυτό που σας λέω τώρα. Το Fast Food Pulse. Μεγάλο Αλεξάνδρου 86. Κατερίνη. Delivery 23510-39911. Φοβερά σάντουιτς, παιδιά. Τρελαθείτε. 23510-39911. Fast Food Pulse. Μεγάλο Αλεξάνδρου 86. Χάμπουκερ, ωραία. Παρακαλώ. Μισό λεπτό. Να πω λίγο τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα. Τρεσκότ, Παναγία Τσαλδάρη 4, Κατερίνη. Υπέροχα γυναικεία ρούχα. Είναι στο, που είναι το Βονταφόν, στο κέντρο της Κατερίνης. Το στέλνω πρώτο δεύτερο μαγαζί. Τρεσκότ, πολύ ωραία γυναικεία ρούχα, όμορφα γυναικεία ρούχα από την μπουτίκ Τρεσκότ, Παναγίτη Σαλδάρη 4. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμδα Σενίδη 9, Κατερίνη. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμδα Σενίδη 11. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Κομμότρια φοβερή και τρομερή, αντρικά γυναικεία κουρέματα. Μαρία Αποστολίδου, Λάμνος 60. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνας Σαλονίκης, δίπλα στο Λίτ. Το Σεραϊκό που κλείνει 16 χρόνια. Ειδικές τιμές όλα τα προϊόντα του, 16 χρονιά, 16 του μηνός, και το βράδυ ζωντανή μουσική. Σαραϊκό. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο Λίτ. Κάντε μια στάση εκεί στην καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα. Έχει γερμανική και ελληνική κουζίνα. Έχει το Kerewurst και το Pulled Pork και τα ελληνικά μπιφτέκια, λουκάνικα, χωριάτικα, κοντομπουκές κτλ. Ωραία πραγματάκια. Λοιπόν, θα τυπήσετε τώρα για ένα ωραίο σάντουιτς, ένα μπέρκερ ωραίο, δυνατό. Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη, 23510-39911. Και βέβαια η μπουτίκ Τρεσκότ, Παναγίτη Σαλδάρη 4. Μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα. Το Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Κυριακές απόγευμα 6 ώρα ανοιχτά. Το τυπογραφείο Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Το πιο σύγχρονο, το πιο μοντέρνο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, σεντερφόρ του ΠΑΟ. Παρακαλώ, βάλε 7 κιλά καφέ να πιούμε.
1: Ναι.
0: Παύλος Βασιλείου.
1: Καλησπέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Special που έλεγαν παλιά, special.
1: Ορίστε.
0: Τα ραδιόφωνα, τα πειρατικά, τα άκουγες? Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο σου. Λοιπόν, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο γιατί ακούγεται και...
1: Εντάξει. Και άκουγα και τα πειρατικά.
0: Ναι,
1: και
0: για
1: όλα πέρα. Και το Σαββάτο. Τι τραγούδια έβαλες.
0: Ναι, όμως ακούγεται
1: τι
0: μέσα.
1: Τι λυπίδα.
0: Ακούγεται μέσα αυτό. Ακούγεται, βγες πιο πέρα, ξέρω εγώ, ακούγεται μέσα, ακούγεται άσχημα.
1: Το βράδυ.
0: Άλλα σου λέω, άλλα μου λες. Άλλα σου είπα, άλλα μου λες. Σου λέω, χαμήλω το ραδιόφωνο.
1: Δεν ακούω γι' αυτό.
0: Χαμήλωσε.
1: Χαμήλωσε
0: το ραδιόφωνο.
1: Το χαμήλωσα τελείως.
0: Μπράβο, έτσι. Λοιπόν, τι έλεγες, τι έλεγες. Τι έλεγες.
1: Το Σαββάτο.
0: Τα τραγούδια.
1: Τι τραγούδια ήταν αυτά που έβαλε στο τέλος.
0: Ναι. Κοίταξε, εμείς δεν σταματήσαμε. Κοίταξε, άκουνα.
1: Τα ξένα, πόπο, ελπίδα, μετά τη Βίκη Λέατρος.
0: Εγώ να σε πω κάτι. Εσύ...
1: Και εν τω μεταξύ, να τελειώσω, ε.
0: Πες.
1: Συγγνώμη.
0: Πες.
1: Όλα τα παλιά είχαν μία αρχή και ένα τέλος, μία ιστορία. Γι' αυτό τα προτιμώ τα παλιά.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Για να πούμε τα πράγματα με το όνομα τους. Εμείς οι μεγαλύτεροι έχουμε διάφορα, γιατί ακούγοντας αυτά τα τραγούδια θυμόμαστε τη χαμένη μας εφηβεία. Επειδή, πρόσεξε, εγώ δεν ήμουν ο άνθρωπος που έπαιζε όλη μέρα παλιά τραγούδια. Εγώ ήμουνα, ξεκίνησα με παλιά, πήγα στα ξένα, πήγα στα λαϊκά, πήγα στα, ξέρω εγώ, στα pop, πήγα σε διάφορα σταθμούς. Δηλαδή, να σου φέρω, ήμουνα σε τρεις σταθμούς κάποτε, παράδειγμα. Ένας έπαιζε rock, πήγαινα και έπαιζα, παρουσίαζα rock εκπομπή. Στον άλλον πήγαινα και παρουσίαζα παλιά λαϊκά τραγούδια, Θεσσαλονίκη. Στον άλλον παρουσίαζα σύγχρονα ελληνικά τραγούδια. Και καταλήγοντας ότι αυτά τα τραγούδια εμάς, για εμάς τους μεγαλύτερους, έχουμε αναμνήσεις. Και ένας που είναι 40 χρονών, άμα το ρωτήσεις, θα σου πει τα τραγούδια της εφηβείας του. Κατάλαβες?
1: Ναι, είναι.
0: Είναι το βασικό είναι αυτό. Πάντα ο άνθρωπος, είτε είναι 60, είτε είναι 70, είτε είναι 80, είτε είναι 150, είτε είναι 40, είτε είναι 30, είτε είναι 25, θυμάται την εφηβεία του. Πάντα. Νόμος. Γιατί ήταν τα πιο ξένιαστα, ήταν άλλοι μπροστά. Ήταν οι γονείς μπροστά. Εμείς ήμασταν πίσω και περνούσαμε καλά. Είμαι ο Παύλος ο Βασίλειο, ψυχολόγος, ψευτολόγος στο επάγγελμα.
1: Ειδικότητες.
0: Εγώ στο ξαναλέω, δεν έπαιζα. Εγώ όταν ήμουν στους σταθμούς άλλους, στο Διόνυσο που ήμουν 5-6 μήνες, στο Πονάρωμα που ήμουν 5-6 χρόνια και στον Αλέξανδρο που ήμουν 5-6 χρόνια, δεν παρουσιάζα παλιά τραγούδια, έπαιζα σύγχρονα τραγούδια. Κατάλαβε τι σημαίνει σύγχρονα. Πλούταρχος και τέτοια τραγούδια, α πούμε. Κολομόπουλος και. Ναι. Λοιπόν, δεν είχα καμία σχέση με τα παλιά λαϊκά τραγούδια. Είχα παλιά, όταν ήμουν πριν από 500 χρόνια, όταν ήμουν νέος. Κατάλαβε.
1: Να πω την καλησπέρα μου.
0: Οπότε τα τραγούδια αυτά τα θυμόμαστε. Είναι τραγούδια που. Αν ένα σταθμό τα βάλει το πρωί τα βάλει αυτά τα τραγούδια, τα πρωινά, θα σκίσει, θα τον ακούνε πάρα πολλοί κόσμος. Γιατί οι σταθμοί παίζουν τα ίδια και τα ίδια, σου λέει. Ένας λόγος που είτε βαριούνται πλέον τους σταθμούς, λένε τι, θα ακούσουμε τα ίδια και τα ίδια. Τα ίδια παντελή μου, τα ίδια παντελάκι μου, τα λοιπά. Ο άλλος ακούει μια μέρα σε ένα σταθμό εδώ της Κατερίνης, ωραίος. Λοιπόν, μιλούσε για ένα θέμα. Λέω, ποιος σας ακούσει, ρε άνθρωπε του Θεού, με αυτό το θέμα που άναπτες. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Θέλει να το αγαπάς αυτό. Αυτό θέλει να το αγαπάς το ραδιόφωνο και την εκπομπή. Άμα δεν το αγαπάς και δεν έχεις το μάτι του τίγρη, άστο, πάνε κοιμήσου καλύτερα. Βάλε και 7 κιλά καφέ. Πες τραγούδι τώρα.
1: Μάλιστα. Όχι. Ό,τι θέλεις βάλε. Ξέρεις περίπου τι μ' αρέσει. Εγώ πήρα να πω μια καλησπέρα.
0: Τους περιατικούς σταθμούς από εκεί.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Δεν ακούω.
1: Όλα όπως κατευχή. Και αυτό.
0: Τους περιατικούς σταθμούς.
1: Ξέρεις περίπου τι μ'
0: αρέσει. Ναι. Τους περιατικούς σταθμούς τους άκουγες.
1: Ναι.
0: Ποιο θυμάσαι από τότε που ήσουν μικρή.
1: Δεν θυμάμαι ονόματα.
0: Δεν θυμάσαι. Θυμάσαι κανένα τραγούδι. Θυμάσαι τραγούδι της εποχής εκείνης.
1: Τα τραγούδια όλα τα ακούγα.
0: Ναι, πες ένα τραγούδι που θυμάσαι. Θυμάσαι?
1: Από τι, από... από ελαφρολαϊκά.
0: Ό,τι θυμάσαι, πέ, θυμάσαι κανένα τραγούδι, λέω, άμα θυμάσαι κανένα.
1: Μου άρεσε πολύ Μοσχολιού.
0: Μοσχολιού.
1: Μου άρεσε πολύ ο Πάρη, ο Πουλόπουλος.
0: Ναι.
1: Μπλοκάρα.
0: Ωραία.
1: Μοσχολιού. Και από Μοντέρνα.
0: Μα.
1: Ο τα Μπλουζ τα ξένα.
0: Μα.
1: Τώρα δεν με έρχονται στο μυαλό.
0: Να.
1: Του προχθές τον έβαλες τον Αλμπάνο.
0: Ο Αλμπάνο, ναι, Ρωμίνα Πάουλ.
1: Ναι, τρελαινόμουν.
0: Ξέρεις κάτι, μετά τις άκουνες από οι άντρες τι κάνουν. Μετά τις ακούνε καμιά ώρα δυο, πάνε κοιμούνται μετά. Τους πλακούν ύπνος. Ενώ οι γυναίκες το βράδυ δεν ακούνε και τους λέω χάνεται αυτά. Λοιπόν, πάνε κοιμούνται, 11 η ώρα ροχαλίζουν.
1: Είναι άντρος.
0: Ναι, ναι. Okay, τα λέμε.
1: Ναι.
0: Άντε, τσάου.
1: Ένα τραγούδι για μένα.
0: Έγινε, το επόμενο. Τσάου.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Παρακαλώ, στην άλλη γραμμή. Παρακαλώ. Γεια σου, Στέλλα. Γεια σου, Στέλλα, γεια σου, Στέλλα.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, μια χαρά, όλα καλά.
2: Ο Καμπίσιος φέτος δεν άφησε πανηγύρια πανηγύρι.
0: Τι να κάνει, ελεύθερο παιδί να βρήκα μια κοπέλα παντρευτεί, τι να κάνει.
2: Να βρήκα μια κοπέλα. Έχει από τον Ιούνιο, δεν άφησε πανηγύρια. Λοιπόν, Παύλο, εχθές ήμουνα στην Εύσο, στα κάτω και στο πει, έτσι, στην εκκλησία.
0: Να.
2: Με πιάνει μια κυρία και με λέει, εγώ έχω προχθές, λες, άκουσα, χθες το Σάββατο βράδυ, σ' άκουσα, λες, στον Παύλο Βασιλείο. Ναι. Έλεγες ότι θα πει στην εκκλησία.
0: Ναι.
2: Αυτή η γυναίκα είναι από την... από το Λιβάδι Ελασσόνας, αλλά μένει στο Στουπί, ε. Να της στείλουμε μια καλησπέρα, μας ακούει απόψε.
0: Πώς τη λένε?
2: Άννα.
0: Άννα, χτύπα την καμπάνα.
2: Άννα από το Λιβάδι Ελασσόνας, η καταγωγή.
0: Αυτό το Λιβάδι έχω ακούσει πολλά λόγια. Δεν έχω πάει ποτέ στο Λιβάδι. Αλλά πρέπει να είναι όλοι με τυριά και σαλάμια. Όχι, τυριά και γάλατα πολλά εκεί πέρα που να έχει.
2: Έχω πάει πάρα πολλές φορές και σε γάμους πήγα εκεί. Λοιπόν, θα πούμε ένα τραγούδι για τις αδερφές μου και για την Άννα. Ναι. Να είχα 100 καρδιές.
0: Να είχα 100 καρδιές.
2: Γιώτα Λίδια.
0: Γιώτα Λίδια. Στου πει γιατί ονομάστηκε, σου πει. Στου πει γιατί ονομάστηκε, σου πει.
2: Ε, τώρα, Παύλο.
0: Πες, ρε, εσύ να μάθουμε κι εμείς.
2: Μια χαρά είναι η Πρεστοπή. Ωραίο χωριό είναι.
0: Ναι, ωραίο είναι, αλλά γιατί ονομάσεις και σου πει εγώ το να μάθω.
2: Πήγα κάθεσα όλη την ημέρα με τις αδερφές μου.
0: Και... ωραίο χωριό είναι, ε. Μια χαρά είναι. Μ' αρέσει το γενικά η Έφεσος. Γιατί στην Έφεσο όλοι έκαναν έφεση, ασκήσαν έφεση.
2: Εσύ για να πας στον Γερολάκη, στο σταθμό, περνάς από τον πατρικό μου, ξέρεις, έτσι.
0: Σοβαρά. Άμα να ρίξω καμιά βόμβα. Άμα.
2: Θα σου πω, με κάποια στιγμή που είναι. Λοιπόν, ακόμα ένα τραγούδι θέλω, Παύλο.
0: Ποιο?
2: Με τις ανιψιές μου και που πίναμε καφέ και παρέα μου όλοι. Με τον Παφεσινό, με τον Γιώργο Σαμάρα.
0: Πανάρας.
2: Έλα, ναι.
0: Ο σύντερφο του Παθαρχηγού.
2: Έρωτά μου και ελπίδα.
0: Οκ, okay, εντάξει. Έγινε, τα ακούς.
2: Για όλη την παρέα.
0: Έγινε, Στέλλα. Στέλλα. Στέλλα, τρέντι, γεια σου. Γεια σου, Στέλλα. Στέλλα από Στουπί. Στέλλα από το Στουπί. Λοιπόν, γεια σου, Στέλλα. Στουπί. Τόσο ωραίο χωριό, Στουπί. Άκου, Στουπί. Τόσο όμορφο χωριό. Στο τόξο εκεί, τόξο γιατί κάνουν καλά τόξα εκεί στο τόξο. Ξέρεις, κάνουμε πλάκα εμείς καμιά φορά. Το λέω τον ένα, λέω, τι γίνεται, μας και Μοσχοπόταμος. Λέει, απλά πήγε ένα μοσχάρι, λέει και... κάνουμε λίγο πλάκα, παιδιά, έτσι, καλαμπούρι, ένα σπάσει μονοτονία. Μια χαρά χωριά είναι. Έχει πολύ ωραία χωριά η Κατερίνη, πάρα πολύ και ωραία άνθρωποι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδια. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Όχι, δεν είμαι από εδώ. Καλαμαριά.

0: Καλυψώ, τα κορίτσια δεν κοιμούνται τα κορίτσια. Πάντα ξενυχτάνε. Μετά τις 11 η ώρα τα αγοράκια κοιμούνται όλοι. Τα κορίτσια ξενυχτάνε. Γεια σου, Καλυψώ.
1: Εσύ τι ώρα κοιμάσαι? Γεια σου, Παύλο.
0: Εγώ κοιμάμαι μετά τις 1-2.
1: Μετά τις 1-2.
0: Ναι.
1: Πρόσφατα δηλαδή κοιμάσαι μετά τις 1-2.
0: Αναλόγως, άμα κάνει ζέστη, μπορεί να κοιμηθώ νωρίς.
1: Στο μπαλκόνι.
0: Στο μπαλκόνι. Στο μπαλκόνι, εντάξει, μια χαρά, όλα καλά, μωρέ, όλα καλά, μωρέ. Ψυχολόγος, ψευτολόγος, υπαρξιολόγος και ανδρολόγος.
1: Τι?
0: Και ανδρολόγος.
1: Όλα αυτά, εσύ τα κάνεις τα επαγγέλματα.
0: Βέβαια, έχω σπουδάσει. Ψυχολόγος, ψευτολόγος.
1: Ναι. Με τι πτυχίο πήρες, από όλους πήρες πτυχίο?
0: Όλους, όλους.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Ψυχολόγος, ψευτολόγος.
1: Ναι.
0: Άστε να πάνε.
1: Αυτό εννοείται, φυσικά.
0: Τα ριάκια τι κάνουν, έχουμε νερό εκεί, έχουμε φέτος νερό πολύ.
1: Τα ριάκια, μια χαρά είναι τα ριάκια.
0: Ωραίο χωριό, έχει νερά, νερά εκεί. Για...
1: Ωραίο είναι, καλό είναι, έχει και νερά, έχει απ' όλα.
0: Ριάκια, γιατί ονομάστηκαν ριάκια?
1: Ξέρω εγώ, μάλλον γιατί έχει πολλά νερά και κρύα.
0: Έχει νερά εκεί στα ριάκια.
1: Έχει.
0: Κοίταξε,
1: έχει.
0: Στο Τόξο κάνουν καλά Τόξα. Στο Κουντουριώτσα κάνουν καλά Κόντια. Στο, στην Έλαφο κάνουν, περνάνε πολλά πολλά ελάφια. Στη Λαγοράκη έχει πολλούς λαγούς. Στη Λαγοράκη πολλούς λαγούς.
1: Να ξέρεις όλα, βλέπω.
0: Κάτσε λίγο να θυμηθώ. Στη Νέα Έφεσο όλοι κάνανε...
1: Όλα παρατσούκ.
0: Στη Νέα Έφεσο όλοι οι κάτοικοι κάνανε έκαναν Έφεσο. Λοιπόν, άλλο τι άλλο να πούμε. Μοσχοποτάμος.
1: Από τι ονομάστηκε η Έφεσο?
0: Γιατί είχαν δικαστήρια και κάνανε Έφεσο.
1: Α, έτσι, γι' αυτό. Ναι.
0: Και Μοσχοπόταμος πηγαίνει να μοσχάρει και πνίγηκε. Και ονομάστηκε Μοσχοπόταμο.
1: Μοσχοπόταμο.
0: Μακούς. Καρίτσα είχε πολλά έτσι, αυτά πώς ήταν τα πιπέρια και τα λοιπά. Και εντάξει, και άλλα πολλά, διάφορα. Λοιπόν, για πες τραγούδι. Κάνουμε καλαμπούλι, ε.
1: Λοιπόν, καταρχήν να πω την καλησπέρα μου.
0: Ναι.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Θα με βάλεις μια χαρά, Βέρα.
0: Δεν θέλω να αναστραγμούς. Πήρες τον ψυχολόγο.
1: Ορίστε.
0: Πήρες
1: μου βγήκε από μέσα, τι να κάνω.
0: Περίμενε, μισό λεπτό. Πήρες τον ψυχολόγο, ψευτολόγο Παύλου Βασιλείου.
1: Ναι, λοιπόν, άμα πάμε, θα μας τα πει όλο ο ψυχολόγος, ο Παύλος Βασιλείου.
0: Είμαι ψυχολόγος, εκφράσω ελεύθερα. Δεν μας ακούει κανείς, όλοι κοιμηθήκατε.
1: Ναι, πέρα. Ναι, όλοι κοιμούνται. Όλοι
0: κοιμούνται. Γεια σα, όπως λέω, πες μου. Μας έχω. Γεια, συνέχισα.
1: Θα ήθελα, μη είπα, το τραγουδάκι μια κάτι από χαρά, Βαέρα, εγγύηση.
0: Μαμά. Okay,
1: αφιερωμένο το τραγουδάκι αυτό. Αυτά τα τραγουδά ξέρω να ακούσω. Εντάξει, okay. Παύλο.
0: Έγινε, το επόμενο, το επόμενο.
1: Την καλησπέρα μου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Ψυχολόγος, ψευτολόγος στο επάγγελμα. Και ανδρολόγος. Μην αγχώνεσαι. Το 80% έχουν προστάτη όλοι οι άντρες. Μην αγχώνεσαι, δεν αγχώνεσαι.

0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Έλα, η Αναστασία είμαι.
0: Γεια σου Αναστασία, τι κάνεις?
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
0: Τι λέει, πως πάει?
1: Είπε να τώρα έκλεισα την τηλεόραση γιατί δεν είχε τίποτα και τα άνοιξα και...
0: Άκουσε εμάς.
1: Είπε να ακούσω κανένα τραγούδι και να κοιμηθώ, τι να πω, τι να πω, δεν έχει
0: καλά,
1: τίποτα
0: για, τηλεόραση. Γιατί κοιμάσαι, τόσο νωρίς κοιμάσαι?
1: Δεν κοιμάμαι νωρίς, αλλά δεν έχει τίποτα τηλεόραση και λέω θα την κλείσω και...
0: Τι τηλεόραση, τηλεόραση, τι να δεις τηλεόραση? Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου.
1: Δεν έχει τίποτα, γι' αυτό το έκλεισα έτσι ακριβώς. Την έκλεισα κι εγώ και λέω άντε.
0: Ναι.
1: Καλύτερα να ακούσω κανένα τραγούδι.
0: Και...
1: Βάλε κανένα γονίδι, κανένα τέτοιο μελά. Βάλε ό,τι καταλαβαίνεις.
0: Θα βάλουμε, θα βάλουμε και μην αγώνεσαι. Τι λέει, πώς πας?
1: Καλά λέω, βέβαια.
0: Πώς περνάει, η μέρα σου? Βγαίνεις έξω, πας πίνεις κανένα καφέ?
1: Η μέρα μου, ναι, βέβαια. Και έξω βγαίνω. Σήμερα πήγα μέχρι μια φίλη μου λίγο. Μένει κάτω στο πρόσφυγα προς τα εκεί. Απέναντι από τον πρόσφυγα στον έχω.
0: Πού?
1: Στο νέο χωριό εκεί πάνω.
0: Πού μένει, πού μένει?
1: Απέναντι από το Ποντιακό. Τώρα λέγεται, δεν είναι πρόσφυγας, ήταν τώρα λέγεται Θέαμα. Το κέντρο. Είναι προς τα πάνω εκεί πήρα.
0: Μονοκατοικία έχετε εσείς, μονοκατοικία?
1: Εγώ όχι, σε οικοδομήμενο, σε οικοδομή.
0: Μονοκατοικία πιο καλά.
1: Στη φίλη μου που πήγα εκεί μένει πάνω σε μονοκατοικία. Ναι, ναι.
0: Για πες, θες κάνα τραγούδα και σου βάλουμε, ποιο θες?
1: Ναι, ναι, βάλε, βάλε το μελά, βάλε γονίδι, βάλε όσους βάζεις, όλοι αυτοί μου αρέσουν, ναι, ναι, ναι.
0: Τα παλιά δεν σ' αρέσουν εσένα, τα παλιά βοσκούπλους?
1: Μ' αρέσουν όλα, όλα, και τα παλιά και τα καινούργια όλα μ' αρέσουν, τα πάντα μ' αρέσουν. Ναι, ναι, μ' αρέσουν όλα.
0: Αναστασία, το μα...
1: Και άλλο μ' άρεσε πάρα πολύ. Κάποτε ήταν Θεσσαλονίκη δύο παιδιά που κάνανε μόνο περισσότερο δημοτικά. Ήταν δύο, πώς τους λέγανε, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Όπως άκουγα πολύ τον ίδιο τον Βαράκη, έκανα και αυτά τα παιδιά. Μαρέσουν πολύ και τα παραδοσιακά.
0: Το στούντιο 3.
1: Αυτή ήταν κάποια ώρα που κάνανε παραδοσιακά.
0: Το στούντιο 3 λες.
1: Να ήταν το στούντιο 3.
0: Ναι.
1: Χρόνια τους άκουγα. Και νόμιζες ότι τους ήξερα, παρόλο που δεν, μόνο στο τηλέφωνο μιλούσαμε τότε.
0: Ναι.
1: Έπαιρνε και άντρας μου.
0: Ναι.
1: Και σαν να τους γνωρίζω, νόμιζα ότι τους είχα πλάσει, ότι τους βλέπω μπροστά μου.
0: Ναι.
1: Δεν τους είχα συναντήσει ποτέ, φυσικά.
0: Να σε πω κάτι. Θα σε πω κάτι. Εγώ ναι, κάποτε σε ένα σταθμό που ήμουν, όχι τώρα, με παίρναν κάποιες ακροάτριες και εγώ τις ακροάτριες αυτές τις έκανα να μιλάνε μεταξύ τους. Δηλαδή, εσύ έδωσα το τηλέφωνο το δικό σου στη Σούλα, η Σούλα σε σένα,
1: ναι,
0: και έτσι, έτσι, έτσι, έτσι γίνανε, κάνανε μια παρέα εδώ στην Κατερίνη.
1: Ναι,
0: και
1: βγαίνω, ναι,
0: και πίνω καφέ.
1: Έχω όχι, τα παιδιά μου, κοντά έχουμε.
0: Δεν σου λέω για σένα.
1: Κοντά έχουμε.
0: Δεν μιλάω για σένα, βρε. Γενικά μιλάω.
1: Όχι, κατάλαβα τι λες. Λέω ότι εγώ έχω παρέες, πώς θα σου πω. Έχω τα παιδιά μου, έχω. Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ωραία.
1: Έχω φίλες, έχω κουμπάρες, έχω απ' όλα έχω.
0: Ωραία. Θα σε βάλω...
1: Έχουμε εδώ κοντά και την καφετέρια, πηγαίνουμε καμιά φορά με τα παιδιά, με τις φίλες μου.
0: Μα.
1: Πίσω στο Ελιζέ που είναι εδώ πίσω. Μα. Από το σπίτι μας.
0: Ωραία, ωραία. Μπράβο ρε Αναστασία, μπράβο, μπράβο. Μπράβο.
1: Τι...
0: Χαίρομαι, χάρηκα πάλι, χάρηκα πάρα πολύ.
1: Πηγαίνω καμιά φορά και κουντουριό της μπορεί να πάω, αλλά τώρα έχει αυτές τις μέρες πολύ ζέστη. Πηγαίνω, έχω εκεί μια, κάτι κουμπάρες, κάτι φίλες.
0: Κουντουριότσα.
1: Μου φαίνει ζέστη και τα αυτοκίνα εδώ μέσα με χάλασε και το αρκοντήσω και...
0: Αν το φτιάξεις.
1: Τώρα θα το φτιάξω, ναι.
0: Κοίταξε, αν πάρεις, άκου να σου πω, αν πάρεις ένα επώνυμο air condition, επώνυμο, δεν εξοδεύει πολύ ρεύμα, να ξέρετε. Αν πάρετε ένα επώνυμο...
1: Όχι, το air condition εννοώ το αυτοκινήτου, όχι το σπιτιού.
0: Α, το σπιτιού, ναι.
1: Το αυτοκινήτου το με χάλασε και θέλω να πάω κοντουλιάς, αλλά στον δρόμο δεν θέλω να ανοίγω τα παράθυρα, έρχεται ζέστη.
0: Ναι, ναι.
1: Λέω να δροσίσει λίγο και πηγαίνω και κοντουλιάς, ναι.
0: Ωραία.
1: Έχω κουμπάρες εκεί, έχω φίλες, έχω.
0: Μπράβο. Λοιπόν, μελάς...
1: Να είσαι καλά, ναι.
0: Έλα, το τραγούδι για σένα, αφιερωμένο.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ και καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά,
0: πάμε. Γεια σου, Αναστασία μου, γλυκιά. Γεια σου.

Λοιπόν, θα ακουστούν και τα υπόλοιπα τραγούδια, παιδιά, της Καλυψός και της Στέλλας.

Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τα επόμενα τραγούδια. Μισό λεπτό λίγο στο τηλέφωνο. Κάτσε να μεταδώσω τα τραγούδια που με έχετε ζητήσει και μετά θα τα πούμε άνετα. Για την Καλυψό, που καλύπτει τα ίχνη της.

0: Μαρίνα, βάλε 500 κιλά κρασί για μια ψηλό κοντό ξανθό με λαχνό με γαλαζό μουσταρδί μάτια.
1: Αυτά για να τα λες.
0: Κοίταξε, είμαστε αμερικάνικη εκπομπή. Αμερικάνικη νοοτροπία. Όχι συντηρητική, ναι. Όχι συντηρητικούρα.
1: Μην με βγάζει
0: στον αέρα. Στον αέρα είσαι. Πες τραγούδι που θες. Μη σε βγάζει στον αέρα και μη σε βγάζει στον αέρα. Όλα στα φως.
1: Όποιο θέλει.
0: Καλά. Ένα μοσχολιού, είπες μοσχολιού.
1: Μπάλ. Δίκη μοσχολιού θέλει.
0: Ποιο τραγούδι.
1: Πουλόπουλο θέλει.
0: Μοσχολιού, ποιο τραγούδι θες.
1: Όποιο να είναι.
0: Όποιο να είναι. Ωραία. Έγινε. Τα λέμε.
1: Γιατί ξέχασες γι' αυτό.
0: Ναι, ξέρω, ναι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ Μαρίνα, έλα για σένα. Γεια σου Μαρίνα. Καπέλα, βάλε 500 κιλά κρασί για εκείνη την ψηλή κοντή ξανθιά με λαχνή με τα γαλαζομουσταρδί μάτια που πήγε τσιγάρα και την έκανε. Γεια σου Λάρη, γεια σου Ντίνα. Γεια σου Μαρίνα.

Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε, χορηγή της εκπομπής μας είναι το Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Κυριακές απόγευμα 6 ώρα νυχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86. Κάνει καταπληκτική χάρμπουκερ. Delivery 23510 39911. Παλαμβάνω τηλέφωνο 23510 39911. Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη. Η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα, φανταστικά ρούχα, γυναικεία ρούχα από την μπουτίκ Dress Code, Παναγίτη Σαλτάρη 4, Κατερίνη. Εκεί που είναι το Vodafone. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής Σαπλαχίδης Β' Πάρδος Ειρήνης 2. Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής, κλείνει τα 16 χρόνια του, 16 του μηνός, γιορτάζει και προσφορές σε όλα τα είδη του. Και Κυριακή το βράδυ, 16 του μηνός το βράδυ, ζωντανή μουσική. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, Λάμδα Σενίδη 9, ασφαλιστικές υπηρεσίες. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, κορυφαίες ζωοτροφές σε ποιότητα και σε τιμές. My Max Pet Shop, Λάμδα Σενίδη 9, Κατερίνη. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά εθνική οδού Κατερίνη Θεσσαλονίκη, δίπλα στο Λίτ. Κάντε μια στάση εκεί να απολαύσετε γερμανική και ελληνική κουζίνα. Το Κέρε Βούρστ και το Πούλτ Μπορκ. Χάμπουρ και ωραία, τρομερά και φοβερά, παιδιά. Από τις 5 ώρα και μετά, Το Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρο 86, Κατερίνη. Delivery 23510. 23510 39911. Αυτά. Λοιπόν, Παύλος Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας, Αμερικάνικη εκπομπή. Όχι, δεν τρέπεσα, πάνε στο κινητό. Στο κινητό θα πάνε. Στο 6971 785 529. Τι, σκοτώνεις κανένα? Όχι. Τα ξεχάσετε τώρα. Αυτά είναι 5 χρόνια πίσω τώρα. Με τι, θα βγαίνουμε στον ένα, τι έκανα. Λοιπόν, στο 6971 785 521. Είναι τόσο κόσμο γίνει στον ένα. Τι εσύ, τι ντρέπεσαι, γιατί γυμνώσαι, βάλε κάτι απάνω σου και βάλε το παλτό σου και... Καλά. Το παλτό σου, βάλε το παλτό σου. Το παλτό σου, βάλε το παλτό σου. Λοιπόν, θα παίρνει στο 6971 780, σε κάνω πλάκα τώρα, έτσι. 6971 785 521. Σωστά. Ναι. Στο 6971 785 521. Αν μπορείς, άμα δεν μπορείς δεν υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει θέμα, εντάξει. Ωραία. Πάρε το κινητό λοιπόν.

0: Γεια σου, τρελό αγόρι, τι κάνεις, πού είσαι, χαμένος?
1: Χαμένος δεν είμαι, ρε. Κάθε μέρα από κάτω από τη σκιά σου είμαι.
0: Από τη σκιά, ποια σκιά?
1: Ναι, δεν, όταν πατάς και έχει ήλιο, δεν είναι σκιά μπροστά.
0: Ναι.
1: Ναι, μπροστά είμαι εγώ.
0: Ναι.
1: Και από πίσω είσαι εσύ.
0: Εγώ είμαι σκιά, εγώ είσαι, εσύ είσαι ο ήλιος και εγώ είμαι σκιά σου.
1: Ναι.
0: άκου να σου πω κάτι.
1: Τι λέει ρε, δεν είμαι χαμένος, ρε, κάθε μέρα εδώ είμαι, αλλά
0: ξέρω.
1: Λέω άντε να πάρω τώρα, να πάρω ύστερα, σήμερα πολλά παράσιτα έχει ρε γάμο το κερατό.
0: Φαντάσου να είχαμε και ισχύ τι θα γινόταν, ε. Φαντάσου να είχαμε, φαντάσου να γίνανε κόλαση. Κόλαση. Και να σε πω κάτι, όπου και αν πήγαινα, εκτός από λίγες εξαιρέσεις, όλοι είχαν θέματα με την ακουστικότητα. Γαμώ το όλο την κατεμιά μου.
1: Όχι ρε, εγώ δεν είχα. Τώρα σήμερα έτυχε να μου, ξέρω εγώ. Φταίει και τα μηχανήματα τώρα που τα δικά σου, το μαγνητόφωνο αυτά, το ένα τα άλλο, το ραδιόφωνο. Έχουν και αυτά τα τρελά τους να πω. Παλιά είναι αυτά τώρα, τι τερινείς. Παλιά εμείς, παλιά αυτά.
0: Παλιά
1: και γίνεται μια, και γίνεται μια παλιά τζούρα να πω.
0: Άκου να σε πω κάτι για να μου, γιατί, να σε πω κάτι. Εγώ κάνω εκπομπή, έτσι, έχω αυτά από τον κόσμο που έχω. Δεν σημαίνει ότι εγώ είμαι κάτι, τίποτα δεν είμαι. Εσύ μπορεί
1: γιατί,
0: να...
1: Ποιος είπε ότι
0: είμαι κάτι.
1: Είσαι κάτι ή είμαι κάτι.
0: Όχι.
1: Ή
0: άκου.
1: Όλοι το ίδιο πράγμα είμαστε.
0: Μπράβο, εκεί ήθελα να καταλήξω. Είμαστε το ίδιο πράγμα. Και εγώ μπορεί να είμαι πιο κάτω από σένα. Και από κάθε ακροατή. Να είμαι πολύ πιο κάτω από σένα. Και από κάθε ακροατή. Προχωράμε τώρα.
1: Πολύ πιθανό, αλλά και πολύ πιο πάνω. Αυτό δεν λέει κάτι.
0: Τίποτα. Είμαστε...
1: Αυτό δεν λέει κάτι.
0: Είμαστε τίποτα, δεν είμαστε. Απλοί άνθρωποι του
1: τίποτα,
0: Θεού.
1: Αυτά.
0: Άρα, μπράβο.
1: Αυτά είναι ξεπερασμένα πράγματα. Αυτά. Όποιος
0: αυτά
1: τα λειτουργεί
0: που...
1: και τα νομίζετε, τα δουλεύει και τίποτα, είναι ανώτερος και κατώτερος.
0: Όχι.
1: Αυτά είναι
0: όχι.
1: Του κόλου τα εννιά μέρα.
0: Άνθρωπος
1: συμβασμένος με όλα και τα λοιπά.
0: Λοιπόν, μιλάμε και λίγο πιο προσέχουμε τι λέμε. Λοιπόν, μια χαρά. Ναι. Ότι, λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι είμαστε μια παρέα, ραδιοφωνική παρέα και περνάμε καλά. Αυτά, τίποτα άλλο. Πες τραγούδι.
1: Δεν θέλω κανένα δυο τραγουδάκια, με βάζεις το Τερζί σήμερα, να αλλάξουμε λίγο το αυτό. Ένα τσιγάρο σκέτο. Ένα τσιγάρο σκέτο, έχει τη καρδιά μου το πακέτο. Και έχει ένα άλλο το ασυνείδητο, καλό είναι, αλλά μη βάζεις αυτό, βάλε το μάνα. Τη μάνα που λέει, έχει ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι ο Τερζής.
0: Ένα τσιγάρο σκέτο.
1: Ένα τσιγάρο σκέτο. Έχει τη καρδιά μου το πακέτο. Ένα ωραίο, χτες τα άκουσα, ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι. Και το τραγούδι τη μάνα, για τη μάνα που λέει κάτι. Σε αυτό πάλι. Πολύ ωραίο τραγουδάκι.
0: Ωραία. Έγινε σου. Έγινε.
1: Εντάξει.
0: Έγινε.
1: Ζαφύρι. Κατά μάνα, κατά κύριε, κάνανε και γιο Ζαφύρι.
0: Έγινε.
1: Το Ζαφύρι, ξέρεις τι ήταν τότε. Όταν τα λέγανε αυτά, κατά μάνα, κατά κύριε, κάνανε και γιο Ζαφύρι. Δηλαδή η μάνα και ο παπάς ήταν τεφαρίχια, όπως το λένε, διαμάντια. Και κάνανε και γιο Ζαφύρι. Το Ζαφύρι είναι ανώτερο από το διαμάντι.
0: Ναι.
1: Σαν. Μετάλλευμα, ας πούμε. Καταλαβαίνεις.
0: Ένα τσιγάρο σκέτο. Έλα,
1: φιερωμένο. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι ο τίτλος αυτός, αλλά αυτός έτσι δίνω να καταλάβεις. Στο λέω αυτό, δεν ξέρω αν είναι αυτός ο τίτλος.
0: Εντάξει, οκ, τα ακούς.
1: Έγινε.
0: Έγινε, τσο.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια. Yeah.

0: Τι κάνεις, Αναστασία, συγκινήθηκες?
1: Ναι, μ' αρέσουν, αλλά όταν βάζεις μοσχολιού, νταλάρα και τέτοια, δεν μπορώ να τους ακούω καθόλου.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω γιατί με φέρνουν μια μελαγχολία, δεν ξέρω.
0: Τις ταξιδεύουν, ξέρω εγώ. Εντάξει, πώς
1: θα... Τέλος πάντων.
0: Ναι, για πες τι τραγούδι θες.
1: Μ' αρέσουν τραγούδια, σου είπα, του Μπελά, του Διονυσίου.
0: Ναι. Θες Διονυσίου, θες Διονυσίου.
1: Ναι, Μπελά, Διονυσίου, βάλε, ναι, ωραία.
0: Ναι, ωραία, θα βάλω.
1: Τι άλλο, βάλε, σου είπα, βρες κανένα του Κουρκούλη καλό, που σε φέρνουν διάθεση.
0: Κουρκούλης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Ό,τι βρεις, ό,τι βρεις.
0: Έγινε, ευχαριστούμε
1: πολύ. Και τα θυμάμαι όλα απ' έξω, μην τα θυμάμαι.
0: Τα βρούμε, μην αγχώνεσαι. Μην αγχώνεσαι.
1: Ναι, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Και εσύ να είσαι καλά, γεια σου, γεια.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, μπορούμε να ακούσουμε αυτό.

0: Λοιπόν, χαιρετισμούς και στο φίλο μας το Λάρι. Λάρι και Ντίνα. Γεια σου Λάρι, τρελό όμορφο αγόρι. Βασίλη, ο ΠΑΟΚ τέφαγε 3-1.
1: 3-1, αλλά να σου πω την αλήθεια, όπως έλεγα και στο Λίμπερο και στο φίλο μου το Λεοντιάδη, η ομάδα είναι ακόμα ανέτοιμη, διότι οι τελευταίες μεταγραφές ακόμα έρχονται και δεν προλάβανε να κάνουν ούτε προετοιμασία. Να σου πω την αλήθεια, γι' αυτό έφαγε 3-1. Ενώ εσύ δεν έχεις ομάδα, δεν πήρες μεταγραφές. Πήρες κανένα δυο παίχτες, αλλά και αυτοί τώρα θα κάνουν 2-3 χρόνια μέχρι να ετοιμαστούν.
0: Ο Άρης.
1: Ναι, ο Άρης.
0: Ο Άρης δεν έχει ομάδα, ρε. Άστε τι λέει τώρα που τη λένε.
1: Πιο πολύ χρόνο θέλει από τον ΠΑΟΚ για να προετοιμαστεί ο Άρης. Θέλει άλλη προετοιμασία, άλλη ομάδα είναι. Δεν είναι η ίδια ομάδα. Ο ΠΑΟΚ τώρα πήρε και καινούριο προπονητή και καινούριου παίκτε. Θέλει ακόμα πολύ χρόνο η ομάδα. Δεν μπορεί να δείξει δηλαδή από την μια στην άλλη.
0: Ρε συμμακού, ρε.
1: Ναι.
0: Αυτέ είναι δικαιολογίε που λένε τώρα να είχαμε να λέγαμε τώρα. Ένα που είναι καλό παίκτη φαίνεται από την πρώτη στιγμή.
1: Εντάξει,
0: και η προσαρμογή είναι μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες. Ένας που είναι καλός παίκτης φαίνεται την πρώτη στιγμή.
1: Το θέμα δεν είναι να είναι καλός παίκτης. Το θέμα είναι να ταιριάξει και στο πλάνο του προπονητή και στην ομάδα, στο θέμα της τακτικής.
0: Αυτά είναι ψηλά γράμματα, άστε τώρα. Αυτά είναι ψηλά γράμματα, σας δουλεύουν εκεί τα αθλητικά ραδιόφωνα για να έχουν το. Ο Άρης έχει ομάδα, Άρης από ποια ομάδα πήγε με την ΑΚ και έφαγε πεντάρα.
1: Ναι. Πεντάρα έφαγε, πεντάρα. Και ο Ηρακλής σήμερα κέρδισε 2-0 την Τρίπολη, μέσα στην Τρίπολη. Και ο Ηρακλής τελευταία ανέβηκε, ανεβαίνει.
0: Μέσα, λοιπόν.
1: Τι να κάνουμε, και εμείς να πούμε να έχουμε να σχολιάζουμε. Και εγώ περισσότερο για την Καζούρα παίρνω, έτσι, για να τους κάνω πλάκα, όχι ότι ξέρω τι λέω. Απλά ξέρω ότι ξέρω να λέω κάποια πράγματα. Ξέρω ότι τα λόγια μου στέκονται ορισμένα.
0: Λοιπόν, να σε πω κάτι. Πολύ απλό. Όταν βλέπει κατοχή μπάλα σε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και έχει το 65-63% πόσο εκατό έχει, τα λόγια περιτεύονται. Τι να πούμε. Όπως και ο Άρης με την ΑΕΚ.
1: Τώρα εμείς τι να πούμε, εμείς δεν είμαστε ούτε προπονητές ούτε ποδοσφαιριστές για να ξέρουμε τι λέμε. Εμείς απλά παρακολουθούμε ο Παναθηναϊκός. Απλά όταν βγαίνω στο ράδιο για να μιλήσω και ειδικά αθλητικά, αυτό που θέλω να πω κάπου βασίζεται.
0: Καλά.
1: Ξέρω δηλαδή κάτι και κάτι από το τίποτα.
0: Λοιπόν, Βασίλη,
1: έτσι πιστεύω.
0: Και λέει, για πες μου τις εντυπώσεις σου από το μετρό Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά, εκεί και η γειτονιά.
1: Το μετρό Θεσσαλονίκη θέλει ακόμα πάρα πολύ δουλειά, αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα τον Νοέμβριο θα κλείσει για ένα μήνα μέχρι τον Δεκέμβριο για να επεκταθεί μέχρι τις δυτικές συνοικίες. Εμείς ήδη κάναμε 2-3 δρομολόγια, πήγαμε κάτω κέντρο Βόλτα και κάναμε και τις δουλειές μας.
0: Πώς είναι το
1: κάναμε
0: εισιτήριο? Το εισιτήριο πώς είναι στο.
1: 60 λεπτά είναι το εισιτήριο.
0: Τίποτε.
1: Και μάλιστα τώρα έχουν κάνει και ένα σύστημα ασφαλείας για τους εισιτηριοφυγάδες. Έχει πόρτες οι οποίες διαχωρίζουν από το που θα μπεις μέχρι και το που θα βγεις. Και για να μπεις πρέπει να χτυπήσεις το εισιτήριο στην πόρτα για να σου ανοίξει. Για να μπεις. Ξέρεις, έχει περιορισμένο χρόνο που αφήνει να περάσουν άτομα.
0: Εσύ με είπες ότι σ' άρεσε πάρα πολύ. Έτσι με είπες.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι. Και από τη μία μπαίνεις και από την άλλη βγαίνεις.
0: Το μετρό σου,
1: έχει κυλιόμενες σκάλες.
0: Ναι. Το μετρό σου άρεσε?
1: Εμένα προσωπικά μου άρεσε πολύ, γιατί είναι αναβάθμιση για την πόλη. Είναι κάτι το οποίο το θέλαμε, δεν το είχαμε.
0: Εντάξει.
1: Και μάλιστα και στο χρονικό διάστημα που σε πάει, δηλαδή στις αποστάσεις, είναι πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ γρήγορο. Τρέχει με 80 χιλιόμετρα την ώρα και πάει αποστάσεις σε στάση. Και μάλιστα...
0: Βασίλη, άλλο να σε ρωτήσω και να κλείσουμε.
1: Να πω και κάτι τελευταίο για το μετρό. Το μετρό είναι καλό γιατί κάτω είναι και κάτω από τη γη και έχει δροσιά. Δεν έχει δηλαδή την καύσα που έχει μέσα στο λεωφορείο. Ξέρεις.
0: Εντάξει, έχει ερκοντήσιο.
1: Έχει και κλιματιστικό. Έχει ερκοντήσιο.
0: Ναι, δεν έχει κλιματιστικό. Τα αυτοκίνητα δεν έχουν ερκοντήσιο.
1: Έχει πολύ ωραία δροσιά και
0: λοιπόν,
1: κάτω. Και νερό,
0: η συγκοινωνία, το βασικό, έχει μειωθεί. Δηλαδή αυτό το μπούγιο που υπήρχε κάποτε τώρα πιστεύω να είναι.
1: Κοίταξε να δει, έχει μειωθεί, αλλά επειδή ζω στην πόλη τη Θεσσαλονίκη, εγώ βλέπω ότι ο Άστε τα έχει κάνει όλα υπέρ του μετρό, δηλαδή, και αυτά που ξέραμε από τα δρομολόγια 5-6 που παίρναμε και πηγαίναμε μέχρι την Καλαμαριά, να τα ξεχάσουμε τώρα γιατί μας τα μπερδέψανε. Δεν ξέρουμε δηλαδή σε ποιο λεωφορείο να μπούμε και πού να πάμε.
0: Τέσσερα,
1: και άμα
0: λοιπόν.
1: Πω δηλαδή ας πούμε στο 6 δεν ξέρω
0: Βασίλη,
1: πού να πάει.
0: Βάλε φρένο λιγάκι. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά Βασίλη.
1: Θα τα μάθουμε ξανά από την αρχή, πρέπει να τα μάθουμε τώρα.
0: Εντάξει, ναι. Κάθε αρχή και δύσκολη Βασίλη. Λοιπόν,
1: λοιπόν, βάλε κάτι από Στράτο Διονυσίου αφιερωμένο για όλους τους φίλους, γνωστό και άγνωστο ακροατήριο. Για όλα τα ονόματα που ακούν το ράδιο Μάνος.
0: Έγινε,
1: για τον φίλο μου τον Αδάμο, το μοναδικό, και για το ράδιο Πιερία.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, φίλε, και από μένα. Λοιπόν, φίλε.
1: Καλό, καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, για ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

αφιερωμένο για την κυρία Χαρά. Γεια σου κυρία Χαρά. Βάλε και αυτό και λα καφέ. Γεια σου Λάρη, γεια σου Ντίνα.

Γεια σου Λάρη. Γεια σου Λάρη, γεια σου Ντίνα. Γεια σου Γιώργο, Κυριάκο και Μανταλένα. Τάνια.

0: Δεν άκουσα. Τι?
1: Έλα.
0: Τι είπες, δεν άκουσα, τι είπες.
1: Έβαλες τραγουδάκι, λέω. Αν και δεν ήταν το γούστο μου το τραγουδάκι αυτό, αλλά δεν πειράζει.
0: Πες τι τραγούδι σε βάλω και κατευθείαν το βάλω, κατευθείαν. Τι τραγούδι.
1: Ηλιοβασιλέματα.
0: Ποιος τραγουδάει.
1: Πώς τη λένε,
0: μωρέ. Μέρι, πώς τη λένε, Μαρία, πώς τη λένε.
1: Όχι.
0: Ξέχασα. Μέρι Λιώτη, όχι Μέρι...
1: Όχι, ηλιοβασιλέματα
0: είναι. Ναι, εντάξει.
1: Πώς είναι, παιδί μου, την ξέχασα. Άσε, Παύλο.
0: Τι κάνεις, βρενό κούρνο.
1: Καλά είμαι, άσε μου τραγούδι, δεν πειράζει.
0: Όχι, θα το ακούσουμε.
1: Θα ακούσουμε κοσαράκια. Σακελαρίου,
0: Σακελαρίου. Α, Σακελαρίου.
1: Μπράβο.
0: Τι κάνεις.
1: Καλά με Παύλο, τι κάνεις.
0: Καλά είμαστε κι εμείς, να, εδώ πέρα.
1: Καλά είσαι.
0: Όλα καλά.
1: Ζεσθενόμαστε.
0: Μπράβο.
1: Τι προσφορές έχει το Σαραϊκό 16 μηνός.
0: 16 μηνός έχει εκτός τα προϊόντα του, στιρόπιτες, τα αυτά, στα διάφορα, οτιδήποτε για πάρεις. Έχει έκπτωση. Και το βράδυ έχει μουσική με τραγούδια, έτσι ωραία. Ζωντανή μουσική.
1: Παύλο, πηγαίνεις εκεί, πίνεις καφέ.
0: Παίρνω, ναι, πάω και φεύγω όμως, δεν κάθομαι πολύ.
1: Είχε σταματήσει κάποτε.
0: Ναι, φεγγάρι να πηγαίνω.
1: Γι' αυτό.
0: Τι κάνεις εσύ.
1: Καλά Παύλο μου, όπως πάντα, συνηθισμένα. Καλά που είσαι και εσύ Παύλο και ακούμε τα τραγουδάκια σου και περνάει η ώρα.
0: Λέμε και κανένα χαζό να γελάμε λιγάκι να λέμε.
1: Να λες Παύλο μου, να λες.
0: Εγώ...
1: Αμερικάνικη εκπομπή.
0: Εγώ κάνω πλάκα καμιά φορά. Εγώ το κάνω για πλάκα πιο πολύ. Που λέω έτσι για... Ναι, για πλάκα να σπάσουμε να γελάσουμε λιγάκι.
1: Ναι, όλο τραγούδια.
0: Ναι, βάλε και 7 κιλά μουσική και 7 κιλά
1: κατσί.
0: Ναι, γάμε
1: και
0: λίγο.
1: Να δώσεις χαιρετισμού στην κυρία Μαρίνα, γιατί με έστειλε και αυτή.
0: Ναι, πολύ σε εκτιμάει.
1: Ναι.
0: Πολύ.
1: Έγινε Παύλο, μην σε κουράζω πολύ.
0: Να είσαι καλά, δεν με κουράζει καθόλου. Χαρά μου είναι, χαρά μου που σε ακούω, χαρά μου.
1: Έγινε,
0: γεια σου, γεια. Κυρία Χαρά. Κυρία Χαρά, την αγάπη μου, την αγάπη μου, την αγάπη μου στην κυρία Χαρά.

ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ακροατές, όλα τα φιλαράκια που μας παίρνουν τηλέφωνο. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

Λοιπόν, διάβασα ένα μήνυμα και θα πω το εξής, ότι πολλοί συνάδελφοι ακούνε τους συναδελφούς και δεν τους παίρνουν τηλέφωνο. Εγώ δεν είμαι από αυτή τη σχολή. Εγώ πάντα όταν ακούω κάποιον συνάδελφο, να τον πάρω τηλέφωνο, τον πω φίλες εγώ. Και δεν θα τον πω ποιος είμαι. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, να τον πω τι ξέρεις, ακούω φιλαράκι μου, ξέρω εγώ. Δεν έχω τέτοια θέματα για τον 322. Κόλλιας, ζητιάνο με κατάντησες. Βάλε 450 κιλά κρασί.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα έναν τραγουδιστή που έχω κάνει χορό μαζί του. Έχω κάνει 5-6 χορούς. Ένας ωραίος τραγουδιστής, ο Ανδρέας Καψής, στο τραγούδι «Βάσανού μου παράξενο». Με τον Ανδρέα κάναμε αρκετούς χορούς. Ανδρέας Καψής, «Βάσανο παράξενο», άνοιξε στην εταιρεία Σαλόνικα.

Τον Ανδρέα Καψίν κάναμε πάρα πολλούς χορούς. Ο Ανδρέας Καψίς άνοικε στην εταιρεία Σαλόνικα. Όπως σας είχα πει και άλλη φορά, άνοικα εγώ στην εταιρεία Σαλόνικα πειρατικά εκείνα χρόνια σε μη επαγγελματική κατάσταση, δηλαδή τα τραγούδια που τους έπαιζα πληρωνόμουν για αυτό το πράγμα που έκανα. Με τον Καψί, τον Ανδρέα Καψί, που ήταν η πρώτη εκτέλεση αυτός τραγούδι, στο τραγούδι αυτό έχουμε κάνει πάρα πολλούς χορούς. Με τον Τερζή επίσης πάρα πολλούς χορούς, ανήκανε στην εταιρεία Σαλόνικα. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Παύλος Σουηδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς, παλιότερα, 8 μήνες στην ΕΡΤ, ιδιοκτήτης του Διάβλου 1, ιδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία, εκπομπές Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κατερίνη.

Και με τον Πασχάλη Δερζή κάναμε πάρα πολλούς χορούς. Ένας άλλος τραγουδιστής που έχω κάνει πολλούς χορούς, όχι πολλούς, ψέματα είπα, δύο χορούς έχω κάνει με τον Άγγελο Διονυσίου. Ήταν πρωτοεμφανιζόμενος, ήταν στο Σκορπιό. Όχι, στις αναμνήσεις. Εκεί στο Καραμπουρνάκι. Και κάναμε δύο χορούς με τον Άγγελο Διονυσίου. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Διονυσίου, Άγγελος.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και είναι Καρουσάκης. Σας παρουσιάζω δικά μου τραγούδια τώρα. Λοιπόν, να βρούμε το τραγούδι. Καρουσάκη να βρούμε. Και το τραγούδι το χάσα. Τέλος πάντων, αυτό είναι, το βρήκα. Αυτό είναι.

Λοιπόν, δεν είναι αυτό το τραγούδι, άλλο ήθελα να πω, τέλος πάντων δεν το βρήκα, δεν πειράζει. Πάμε να ακούσουμε έτσι μερικά ωραία τραγούδια δικές μου επιλογής.

0: Παρακαλώ. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
1: Παύλε.
0: Έλα.
1: Καλή... Κάνεις, πώς είσαι?
0: Καλή εβδομάδα καταφάς. Καλά, μια χαρά.
1: Γιατί τα μπέρδεψες, είπες ότι τα μπερδεύεις?
0: Ποια?
1: Είπες ότι τα μπέρδεψες στο τραγούδι, γιατί είπες?
0: Όχι, απλά ήθελα να βάλω άλλο και άλλο έβαλα. Τώρα δεν πειράζει.
1: Είναι το μπέρδεψες.
0: Η ώρα δεν κάνει μικρή, γίνεται το μπέρδεψες,
1: λέει ο
0: λεγός. Τι? Δεν μπαίνω τα λόγια μου, απλά πάτησε άλλο και βγήκε άλλο, τέλος πάντων δεν πειράζει. Λοιπόν,
1: όλα καλά?
0: Όλα καλά, μια χαρά, μια χαρά, όλα εντάξει. Εσύ τι κάνεις? Εσύ τι κάνεις?
1: Καλά, ωραία.
0: Στα μάξι είστε?
1: Λέμε.
0: Ποιο τραγούδι θες?
1: Τι τραγούδι θέλω?
0: Ναι.
1: Θέλω το, άμα γίνεται με το Κωνσταντίνη, στο πικραμένο διεινό. Και θέλω και μία διαμάντη, οι πέτρες γέρασαν.
0: Ωραία.
1: Οι πέτρες, ναι, καλό που είπα.
0: Απαντήστε με. Απαντήστε λέγεται, απαντήστε με. Απαντήστε λέγεται.
1: Ναι. Καθαρίζω σε όλους και δίποτα στο γιο του, στο Βασίλη, σε σένα, στη Δημητρούλα, στο Σάκη, στο Γιώργο Βελόκηβου, σε όλους ακούνε και στον Αλέκο εδώ.
0: Έλα Αλέκο, Αλέκο. Έλα Αλέκο. Λοιπόν, το πικραμένο διλινό και ποιο άλλο τραγούδι θες?
1: Οι πέτρες.
0: Α, απαντήστε μου. Έλα Λέκο, ο Βασιλείου είμαι Λέκο. Λοιπόν, έλα, να ακούμε το τραγούδι σου. Εντάξει.
1: Λοιπόν, έγινε.
0: Έγινε. Γεια σου Έφη. Η Έφη από τη Γερμανία και ο Αλέκος. Έλα Λέκο. Ο Βασιλείου είμαι, ο Παύλος του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Αμερικάνικη εκπομπή.

παρουσιάζουμε 20 ράκια. 20 όλα 20. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Να θυμίσουμε ότι ακούτε Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Σας παρουσιάζουμε 20 αράκια, 20, 20, όλα 20.

Λοιπόν, με τον Λευτέρη Μυτιληναίο είχα κάνει ένα χορό. Ένα χορό είχα κάνει με τον Λευτέρη Μυτιληναίο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα Κόλλια. Λοιπόν, βλέπετε τώρα πόσα τραγούδια σας βάζουμε και όλα είναι αφρός. Κολλάει η βελόνα τώρα. Γεια σου Λάρη, γεια σου Ντίνα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Δικές μου επιλογές.

Ωραία, αυτό το συγκρότημα ήταν το αγαπημένο μου κάποτε. Τσιρικάς που ήμουνα. Πω, πόσο παλιό είναι αυτό. Τα θυμάται κανείς να μας πάρει κανένα τηλέφωνο αυτά τα τραγούδια? Να μας πάρει κανένα τηλέφωνο? Τα θυμάται κανείς?

Δεν ξέρω αν τα θυμάται κανείς αυτά. Αυτό που μου αρέσει ήταν αυτό. Τα θυμάται κανείς αυτά τα τραγούδια. Αυτό το τραγούδι το άκουγα και τρελαινόμουν. Πιτσιρικάς τώρα, μωρό ήμουνα. Εκπομπή στα μεσαία. Μαρή Τερέζα, εγώ να σου κάνω καμπή.

Αυτά τα βάζαμε τα βάζαμε στα μεσαία τα παιδιά της Καλαμαριάς που βγαίναμε, αυτό ειδικά δηλαδή που θα σας βάλω τώρα, το βάζαμε στα μεσαία παιδιά της Καλαμαριάς που βγαίναμε.

0: Τα θυμάσαι σε αυτά τα τραγούδια? Μπα, πούς εγώ. Αναστασία, τα θυμάσαι? Μ' ακούς?
1: Τα ακούω. Ναι, τα ακούω.
0: Τα θυμάσαι, τα ξέρεις? Μπα.
1: Τα ξέρω, αλλά δεν το πολύ άκουγα. Συντίσκω πολλές φορές πηγαίναμε, αλλά δεν ήταν αυτά τα τραγουδία, ήταν άλλα. Του Πασχάλη τα ακούγαμε.
0: Ναι, το ναι. Πασχάλη.
1: Έχασα τον ύπνο και αναγκαστικά τώρα τα ακούω. Τι να κάνω,
0: τι κοιμάσαι, να κάνω. Κοιμάσαι, μα, ναι, ναι.
1: Άμα χάσω τον ύπνο μετά δεν μπορώ να κοιμηθώ καθόλου.
0: Σοβαρά, ε?
1: Ναι, πολύ δύσκολα.
0: Ναι. Και, το πρωί τι ώρα σηκώνεσαι?
1: Το πρωί, κάτω τις 8.30-9.
0: Ναι.
1: Δουλεύω το πρωί, ναι.
0: Κάνεις καλά φαγητά.
1: Κάνω. Κάνω για τα παιδιά πολλές φορές. Πάω, τι φωνάζουν, δεν θέλουν.
0: Ναι, μπράβο.
1: Εγώ είμαι μόνο μου, τους κάνω. Κάτι τους πηγαίνω, με φέρνουν, άστο.
0: Ναι.
1: Είμαστε κοντά, ναι, ευτυχώς. Έχω κοντά τα παιδιά και... Ναι.
0: Μια χαρά είσαι, μια χαρά.
1: Τι να κάνω, βρε αγάπη. Και στα μνήματα πιο πολύ αυτά πάνε, γιατί στο χωριό κάνει ζέστη και με λένε γιαγιά, μην πας μόνη σου, πας και πότε να έχεις χτυπήσεις. Έχει ζέστη πολύ, πηγαίνουν αυτά πιο πολύ.
0: Δεν πας, δεν βγαίνεις εξουσία.
1: Πάω κι εγώ, πάω, αλλά πιο... Τη ζέστη δεν μπορώ τη ζέστη καθόλου.
0: Ναι. Ναι, θέλει προσοχή λίγο.
1: Ναι. Επίσης είπαν με τον άντρα μου πάντα στη θάλασσα. Άστο, πού πηγαίναμε.
0: Η θάλασσα αρέσει.
1: Η θάλασσα δεν βγαίνει από το νερό. Εγώ δεν ήθελα να φύγω από τη θάλασσα.
0: Σόβα, και εμένα μου αρέσει πολύ η θάλασσα.
1: Η θάλασσα ήταν η αγάπη μου.
0: Ναι. Παρόλο που ήσουν βουνίσια ήσουν.
1: Βουνίσια, αλλά θάλασσα. Με τη θάλασσα είχα έρωτα. Ναι. Και ο άντρας μου, ευτυχώς, και πηγαίναμε πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Να σε πω κάτι, υπάρχουν άντρες που δεν είναι και πολύ μεγάλη ηλικία και δεν πάνε στη θάλασσα.
1: Όπου, εμείς δεν φεύγαμε από τη θάλασσα, καλέ. Με έλεγαν στο νερό, η μάνα σου σε γέννησε, ναι, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Να πηγαίναμε πάρα πολύ. Καταρχήν, εγώ έφτιαχνα και το χειμώνα μπάνιο.
0: Ναι.
1: 360 μέρες το χρόνο έφτιαχνα μπάνιο.
0: Μπράβο, Ρασία.
1: Για χρόνια πολλά χρόνια. Με τα μωρά μου, τα αυτά που είχα.
0: Δεν μου λες, πήγαινες και το χειμώνα, πήγαινε.
1: Ναι, χειμώνα καλοκαίρι. Χιόνιζε, έβρεκε στη θάλασσα.
0: Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Και εγώ. Να σε καλά, να σε καλά. Και εσύ,
0: και εσύ.
1: Κάποτε μπορεί κάπου να το δούμε.
0: Έγινε, ναι. Χάρηκα πολύ. Να σε καλά, να σε.
1: Και εγώ. Καλό ξημέρωμα να έχεις και εσύ.
0: Να σε καλά. Ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Όπα, έκλεισα. Έκλεισε η γραμμή, Ανασία. Δεν πειράζει, εντάξει. Πάλι αύριο 8 η ώρα, πρώτα Θεός θα είναι να τα ξαναπούμε. Λοιπόν, παιδιά, όσοι θέλετε μπορείτε να μας καλέσετε έτσι για λίγο για να κλείσουμε. Παύλος Βασιλείου, 8 η ώρα. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Τι κάνεις? Παύλος Βασιλείου. Σ' άρεσαν τραγούδια αυτά? Και σ' άρεσαν?
2: Πάρα πολύ. Σηκώθηκα και χόρευα.
0: Σοβαρά, τα ξένα τα θυμάσαι, τα ελληνικά, τι θυμάσαι?
2: Και τα ελληνικά, τα ξένα.
0: Δεν το ξέρω. Πήγαινε στη δισκοτέκ κάποτε?
2: Δισκοτέκ, πάρτι, παντού.
0: Ναι. Τώρα παντού. Δηλαδή, αν ήσουν ξαναγινώσουν, τι δεν θα έκανες σήμερα που έκανες τώρα σου μικρή?
2: Τα ίδια.
0: Εσύ στην Αθήνα ήσουν και ήσουν Αθηναία?
2: Είμαι
0: ήσουν
2: στον αέρα.
0: Στον αέρα, ναι. Στην Αθήνα ήσουν.
2: Κάπου ήμουνα.
0: Δηλαδή έμεινες και εκεί.
2: Παντού.
0: Ποια διαφορά έχει από εκεί με εδώ?
2: Όχι, δεν είναι θεία ζωή η Αθήνα. Άσο.
0: Δεν είναι ωραία.
2: Όχι. Τώρα όχι.
0: Παλιά ήταν.
2: Παλιά ναι.
0: Ναι. Μεγαλούπολη είναι.
2: Με έβγαλες τον αέρα και με ρωτάς.
0: Εντάξει, γιατί ρώτησα μόνο σιγά, τι ρώτησα. Εσύ, ξύπνα σιγά, τι είπα, δεν σε ρώτησα κάτι αυτό, πολύ προσωπικό. Γενικά μιλάμε, σιγά, τι είπαμε. Εσύ, δεν τρελαίνεσαι. Θα ζεις και θα πρέπει τα δικά σου, ας τον κόσμο τι λέει. Τα πρέπει όχι εσύ μόνο, όλοι μας. Τα πρέπει τα δικά μας.
2: Αυτό το ξέρω.
0: Ναι, τότε τι, σιγά. Τι θα σε πούν. Ξέρεις κάτι, είναι σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό για ένα ραδιοφωνικό σταθμό να κάνει την υπέρβαση και να κάνει κάτι διαφορετικό. Έστω και αυτοί που βγαίνουν στον αέρα είναι διαφορετικό για την περιφέρεια.
2: Ναι.
0: Για το πικό κανάλι. Τέλος πάντων. Τι σ' αρέσει να...
2: Νομίζω για τη θάλασσα θα με ρωτούσε.
0: Άντε, πες για τη θάλασσα, πες. Πες, ό,τι θες. Πες, ό,τι θες.
2: Τρελαινόμουν.
0: Θάλασσα.
2: Ναι. Ώσπου έπαθα μία φοβία μέσα στη θάλασσα και από τότε δεν ξαναπήκα. Μπαίνω, αλλά όχι στα βαθιά.
0: Να σε πω τι έκανα μια φορά εγώ. Άσχετο, άσχετο αυτό που θα πω.
2: Ναι.
0: Με παίρναν κάποιες κυρίες. Λοιπόν, και κάποια στιγμή μία ζήτησε το τηλέφωνο της Αλληνής και το έδωσα.
2: Ναι.
0: Και αυτό μου έδωσε το εξής. Λέω, γιατί να μην το δώσω, γιατί αυτές οι κυρίες να μην γνωριστούν μεταξύ τους. Πρόσεξε, όχι σε άντρες, σε γυναίκες, από κοπέλα, από κυρία σε κυρία. Μια ναι. που άκουγε, ξέρω εγώ. Γνωριστήκανε τηλεφωνικά, βγήκαν έξω, πιάνε καφέ και γίνανε καλύτερες, οι καλύτερες φίλες. Οι καλύτερες φίλες. Ήμουνα η γέφυρα.
2: Μπρα.
0: Δηλαδή, εγώ το έκανα αυτό γιατί ήθελα να μιλήσει και του λέω: άντε, πάτε, πάρτε και μιλήστε, ας πούμε, τα ξέρεις εγώ. Και γίνανε καλύτερα. Και μια μαζί μαζευτήκανε καμιά 15-20, 15 τώρα, α πούμε, πιο λιγότερο. Και με φωνάξαν και με λένε: Παύλο, έλα. Του λέω: έχω δουλειά εγώ. Εγώ δεν ήθελα να πάω. Όχι, μου λέει: έλα, έλα, ξέρω εγώ. Και πήγα και τι γνώρισα και τι κυρίε.
2: Μάλιστα.
0: Όλες οι κυρίες ήταν, μη όχι ένα, όλες.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες. Και όταν ήμουν παντρεμένος.
2: Ναι, γιατί τώρα δεν είστε.
0: Ήμουνα, χωρισμένος είμαι. Λοιπόν, και μου λέγανε ένα σταθμός, τώρα δεν θα πω όνομα, μου λέει Παύλη είσαι παντρεμένος, λέω ναι, παιδιά λέω ναι. Και σε αφήνει η γυναίκα σου να κάνει εκπομπή. Λέω τι σχέση η γυναίκα μου με αυτό που κάνω. Το κάνω επαγγελματικά.
2: Ναι.
0: Είναι και τρελά μου και το κάνω και επαγγελματικά. Σαν δεύτερη δουλειά το έκανα. Πάντα σαν δεύτερη δουλειά.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, καταρχάς δεν είμαι γκομενάκιας. Πρώτη μου του λέω.
2: Ναι.
0: Δεν ψάχνουνε. Περίμενε σε μένα. Με παίρνει. Άκου με σιγά. Περίμενε. Περίμενε, βρε, να σου πω. Περίμενε να σου πω.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν.
2: Και εσύ θύμισε μου να το πω.
0: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, κάθε Σάββατο, εσείς δεν ξέρετε, δεν το γνωρίζετε αυτό, οφείλω να το πω όμως εγώ. Κάθε Σάββατο, από το 1994 μέχρι το 2004, ήμουνα συνιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία. Και κάθε βράδυ βγάζαμε γραμμές και τα λοιπά και τα λοιπά. Διπλογραμμές. Και κάθε Σάββατο ερχόντουσαν 2.000 περίπου, γιατί δεν χωρούσαν το πιο μεγάλο κλαμπ, το Βίτσιο. Με κοπέλες 16, 17, 14, 18 χρονών, 19 χρονών, 20 χρονών, 22 χρονών, 14 χρονών κτλ. Εγώ έπαιζα μουσική. Το κλαμπ γέμιζε, ήταν κάθε Σάββατο, κάναμε χορό, κάθε Σάββατο. Και το 1977 και το 1993-94 μέχρι το 2000. Κάθε Σάββατο ερχόντουσαν πάνω από 2.000 άτομα. Το 70% ήταν γυναίκες. Σου πληροφορώ, δεν ήμουν αγκομενάκιας εγώ. Αν ήμουν αγκομενάκιας θα ήμουν φυλακή τώρα για παιδεραστία.
2: Και πολύ σωστά. Αλλά μην το παρεξηγείς
0: όχι.
2: Που μαζευόντουσαν τα κορίτσια.
0: Όχι, δεν παρεξηγώ τίποτα. Ποιος είπε ότι παρεξηγώ. Ποιος παρεξηγεί.
2: Ήταν η νεολαία,
0: ναι,
2: που ήθελα να γνωρίσουν τον εκφωνητή.
0: Εντάξει, δεν είσαι.
2: Που έβαζε τα τραγούδια που τους άφησα.
0: Με ξέρανε εμένα. Κάθε Σάββατο βάλε, ρε παιδί μου, βάλε ένα παράδειγμα. 11 χρόνια σου βάζω εγώ. Επί 4 Σάββατα από 2.000 άτομα βάλανε, βγαίνει πάνω από 1.000.000 κόσμος. Ερχόταν από Βέρεια, από Κρία Βρύση Γιάννη Τσόν, από Έδες, από Κατερίνη, από Κιλκής, από Λαγκαδά, από Χαλκιδική. Δεν χωρούσαν να μπουν μέσα. Αλλά πρόσεξε, ήμασταν επαγγελματίες εμείς, δεν ήμασταν κομμενάκηδες.
2: Και σωστά, έτσι έπρεπε.
0: Έτσι
2: και
0: πρέπει.
2: Και πρέπει.
0: Και πρέπει.
2: Αλλά
0: και πρέπει.
2: Εγώ δεν το παρεξηγώ αυτό.
0: Περίμενε να σου πω.
2: Για δες και στις συναυλίες οι καλλιτέχνες.
0: Περίμενε να σου πω.
2: Τα κορίτσια σχίζουν και τις μπλούζες, πετάνε μπλούζες, πάρουν την μπλούζα του
0: καλλιτέχνη. Θα σε πω κάτι. Είναι ο μοναδικός σταθμός στην ιστορία του ραδιοφώνου. Ο μοναδικός σταθμός στην ιστορία του μουσικού του ραδιοφώνου, μουσικός γαλαξίας. Το λέω γιατί δεν υπάρχει σταθμός. Υπάρχει ιντερνετικά. Ιντερνετικά μουσικός γαλαξίας υπάρχει. Λοιπόν, κάθε Σάββατο είναι ο μοναδικός σταθμός στην ιστορία του ραδιοφώνου που έκανε τουρνέ στους γειτονικούς νομούς. Δηλαδή πήγε Κουφάλια, πήγε Γιάννη Τσά, πήγε Βέρεια, πήγε Νάουσα, πήγε Κιλκής, πήγε Κατερίνη. Ήρθαμε εδώ στην Κατερίνη. Την Κατερίνη δεν την ήξερα εγώ. Την Κατερίνη απλά ήξερα ότι υπάρχει, ας πούμε, Κατερίνη. Δεν ερχόμουν γιατί μπανιού έκανα στη Χαλκιδική εγώ, ας πούμε. Λοιπόν, κάθε Σάββατο, όπου και αν πηγαίναμε, γίνανε sold out. Χωρίς τραγούδια, χωρίς τραγουδιστές, χωρίς καλλιτέχνες. Μοναδικό καλλιτέχνη που είχαμε φέρει μια φορά ήταν στη Βέρεια τους 2002. Γίνονταν. Λοιπόν, κάθε Σάββατο λοιπόν γινόταν το Έλλανδο Ισπανικός. Κάθε Σάββατο. Κάναμε τουρνέ, πήγαμε Κουφάλια, πήγαμε στα Κουφάλια, Τίνκα, πήγαμε στα Γιάννη Τσά.
2: Πού είναι τα Κουφάλια?
0: Ένα χωριό, τέλος πάντων, ένα χωριό δεν το ξέρεις εδώ. Κουφάλια, ξέρετε, Θεσσαλονίκη, κατά εκεί. Κουφάλια, Γιάννη Τσά, Βέρεια, Νάουσα, Έδεσα, Κιλκής, Λαγκαδά, Κατερίνη. Στην Κατερίνη κάναμε στο Χούκο και έχουμε ένα χώρο. Γινόταν της Κακομήνας, αλλά πρόσεξε όμως, ήμασταν επαγγελματίες.
2: Ναι.
0: Γιατί αυτά ήταν 15, 17, 18, 16 χρονών. Και εγώ υπήρχε, επειδή ήμουν υπεύθυνο, ήμουν συνδιοκτήτης και ήμουν υπεύθυνο στην όλη του προγράμματος, γιατί αυτές τις εκπομπές τις ανακάλυψα εγώ. Λοιπόν, τους απαγόρευα ρητά κατηγορηματικά καμία σχέση ειδοσιληψία με τα κορίτσια αυτά.
2: Και
0: ένας ακροένας εκφωνητής, μια μέρα είχα κάνει επίσκεψη στο σπίτι του και είχε καμιά 5-10 κορίτσια που ήταν 15-16 χρόνια και αυτός ήταν 30 και τον έδιωξα. Τον έδιωξα το ραδιόφωνο. Γιατί υπήρχε νόμος, απαράβατος. Γιατί δεν μπορείς να είσαι 150 χρονών και που εγώ ήμουν 35 χρονών τον καιρό εκείνο, έτσι. Και τα κορίτσια ήταν 15-16-17 χρονών. Έπαιζα μουσική. Σου λέω 2.500 άτομα. Τουρνέ όπου και αν πηγαίναμε γίνανε sold out. Χωρίς καλλιτέχνες. Κατάλαβες. Το ίδιο η συμπεριφορά μου είναι και εδώ. Το ίδιο η συμπεριφορά μου ήταν και αλλού. Το ίδιο η συμπεριφορά μου ήταν και παντού. Προσέχω.
2: Πάλι έκανα κάτι άλλο.
0: Τι.
2: Εκτός από τη δουλειά μου, διοργάνωνα κάθε Κυριακή εκδρομές.
0: Εσύ.
2: Ναι.
0: Μου,
2: με... και... γέμιζα το λεωφορείο, το πούλμαν και πηγαίναμε εκδρομές. Κάθε Κυριακή. Ήταν αυτό σαν χόμπι, να το πω.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ αυτό που σου λέω, αυτό που σου λέω, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε ραδιοφωνικό σταθμό. Δηλαδή, ξεκίνησε από πολύ χαμηλά ο μουσικός γαλαξίας και ο διαβλούσε.
2: Από ό,τι κατάλαβα, Παύλο, ήσουν ένα ηθικό στοιχείο. Τελείως.
0: Δεν ήταν, άκου να σου πω κάτι. Εγώ κάνω ραδιόφωνο από, και ο λόγος ήταν για να σου πω κάτι. Εγώ κάνω ραδιόφωνο από 11-12 χρονών. Ναι. Η πρώτη μου σχέση ήταν 12 χρόνων, δεν ξέρω από πάντα 5. Λοιπόν, εγώ δεν ήμουν ξαφνικά ανακάλυψα τις γυναίκες. Δηλαδή, καταλαβαίνω κάποια πράγματα όταν κάποιος παντρεύεται σε μικρή ηλικία και δεν ζει αυτά που πρέπει να ζει στην εφηβεία του, τα κάνει σε μεγάλη ηλικία. Ψάχνεται.
2: Ναι.
0: Δηλαδή ένας άνθρωπος που ξέρω εγώ δεν είσαι καλά την εφηβική του ηλικία, γνώρισε μία-δύο γυναίκες και την τρίτη παντρέθηκε και μετά στα 50, 55, 45, 50 ξέρω εγώ πλάς την ψάχνει τη δουλειά. Δεν τον κατηγορώ, καλά κάνει δικαίωμά του ό,τι θέλει κάνει. Αλλά εγώ τα έχω ζήσει σε πολύ μικρές ηλικίες. Οπότε έκανα επαγγελματικό ραδιόφωνο. Εγώ το 1989 δήλωνα ότι είμαι παντρεμένος ενώ δεν ήμουνα τότε, για να μην με ενοχλούν. Ήθελα να κάνω ραδιόφωνο επαγγελματικό εγώ. Ο στόχος μου ήταν το επαγγελματικό ραδιόφωνο. Και ο στόχος μου ήταν να ξεχωρίσω σαν ραδιόφωνο, σαν ραδιόφωνο. Γιατί εμείς τότε είχαμε μεγαθύρια στη Θεσσαλονίκη. Και όπως ξεχωρίσαμε. Δημοσκοπικά η έρευνα που γίνονταν με δημοσκοπίες που ήταν ας πούμε 22% μουσικός γαλαξίας και ακολουθούσε το πανόραμα Θεσσαλονίκης, όταν παραξηγηθώ, με 14. Τέτοια διαφορά υπήρχαν.
2: Μάλιστα.
0: Που δεν είμαστε.
2: Ευχαριστήρια.
0: Όχι, δεν το λέω.
2: Γιατί δύσκολα.
0: Να σε πω κάτι.
2: Ναι.
0: Όταν είσαι. Και εγώ όταν έβγαινα και έλεγα έκανα χορό εδώ, έκανα χορό εκεί, έκανα χορό εκεί, ο άλλος δεν τα πίστευε. Σε λέει άμαρε αυτές τις ψέματα λέει, κοροϊδεύει τον κόσμο κτλ. Mm. Έτσι. Αλλά πήγαν ακροατές που βγήκαν στον αέρα και είπανε ότι αυτά που λέει ο Παύλος Βασιλείου και το εκεί που λέει είναι αληθινό.
2: Ναι. Και όταν λέγαμε για τα μπουζούκια, άλλη φορά και έλεγες χορό θα ήτανε, που έλεγα ο τραγουδιστής έλεγε δύο τραγούδια, οι νέοι τραγουδιστές και τα ονόματα μένανε. Το είχαμε τις φράλες συζήτηση.
0: Κοίταξε, no. Εγώ όταν έκανα χορούς
2: η παραλιακή δεν έκανε χορό καθόλου.
0: Ποια παραλιακή?
2: Η παραλιακή,
0: τα μαγαζιά της παραλίας,
2: ναι. Ναι, εκεί που, τα μπουζούκια που ήταν τα κέντρα, κέντρα διασκέδασης. Δεν έκανε χορούς. Ήταν άλλα μαγαζιά που κάνανε χορούς. Ναι. Βουλιαγμένοι.
0: Τέσσερα.
2: Σταμάτησε.
0: Λοιπόν, άντε, πάνε κοιμήσου τώρα γιατί τα είπες πολλά. Άντε,
2: όχι,
0: πάνε.
2: Δεν νηστάω. Αργά κοιμάμαι, νωρίς σηκώνομαι.
0: Μάλιστα. Τι αργά, τι ώρα κοιμάσαι?
2: Κατά τις 1:30 και ξυπνάω έτσι.
0: Κάνεις, να σε πω κάτι, συνήθως μετά τα 50 ο ύπνος των ανθρώπων είναι διαταραγμένος. Κοιμάσαι,
2: φαντάσου στα 80.
0: Λοιπόν, ο ύπνος δηλαδή είναι διαταραγμένος. Έτσι μετά τα 50, ναι. Βασικά εμείς οι άνδρες υποφέρουμε από προστάτη. Το 75,
2: ναι, αυτό.
0: Το 75 έρευνα. Και έρευνα του Παύλου Βασιλείου, έρευνα της σχολής, πανεπιστημιακής σχολής Παύλου Βασιλείου, το ένα μεγάλο ποσοστό οι άντρες υποφέρουν από προστάτιο. Και δεν είναι ντροπή αυτό, δεν είναι ντροπή αυτό. Απλά ο ύπνος που κάνουμε είναι διαταραγμένος. Δηλαδή μετά τα 50 πλάς, οι έννοιες, οι καταστάσεις, ξέρω εγώ, στις γυναίκες, αυτό πώς το λένε, αυτό.
2: Η εμεινόπαυση,
0: όλα αυτά παίζουν, συντελούν.
2: Παίζουν. Αυτό περνάει μετά.
0: Παίζει ρόλο. Δε, ο ύπνος είναι διακεγωμένος. Στις ηλικίες των 50 χρόνων και πάνω είναι διακεγωμένος συνήθως. Και εμείς οι άνδρες υποφέρουμε από προστάτη περισσότεροι. Ξέρεις, έλεγα παλιά σε ένα άλλο σταθμό που ήμουνα, μεταξύ βαρύ και αστείο, από πού να γλιτώσει ένας άνδρας, από προστάτη, από κεφαλικό, από ανακοπή, από κακιά ασθένεια, από πού να γλιτώσει ας πούμε.
2: Πού φτάσαμε, από πού ξεκινήσαμε και πού φτάσαμε.
0: Έτσι είναι, αμερικάνικη εκπομπή. Αμερικάνικη είναι πρώτη.
2: Το Σαββάτο πώς το είπες, λέω ανέρωτο μου λέει.
0: Τι?
2: Που πήγε ψώνησιά.
0: Τι? Δεν κατάλαβα. Α, το Σουτιέρ. Αυτό.
2: Ακόμα το θυμάμαι και γελάω.
0: Εσύ, εγώ είμαι
2: 15. Πρόσεξε. Καληνυχτήσω.
0: Κλείσε.
2: Βάλε τραγούδια από αυτά.
0: Άντε, κλείσε. Α, το πω αυτό και να κλείσω. Λοιπόν, είμαι 14 χρονών. Κάνω ραδιόφωνο 5-6 δημοτικού. Εντάξει. Για κάποιο λόγο, από πολύ μικρή ηλικία, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω τώρα τι φταίει, τι δεν φταίει, ο κόσμος με αγαπούσε. Έκανα σε πολύ μικρή ηλικία χορούς. Ήταν οι γονείς μου στο ταμείο. Αφού με ξυπνούσε η μάνα μου πρώτη γυμνασίου, έκταξη δημοτικού, ήταν θυμάμαι τώρα. Με ξυπνούσε η μάνα μου 6 ώρα, μου λέει: άντε, αγόρι μου, ξύπνα να κάνεις καμιά ώρα εκπομπή. Και τι ήταν οι χοροί τότε. Και μιλάμε για λεφτά τώρα. Και τι θα έλεγα τώρα. Α, και είναι Σαββάτο μεσημέρι. Στα FM πρέπει να έβγαινα τότε. Δεν θυμάμαι. Ναι, στα FM, στα FM. Και ήμουνα μεσά και μετά πήγα στα FM. Και είναι... κάνω εκπομπή με 14 χρονών και με παίρνει μια... με παίρνουν τηλέφωνο. Τριν, τριν. Α, να σας πω το εξής. Με παίρνουν τηλέφωνο και μου λέγανε για τον Παπαχρόνη. Τον Δράκο που σκότωσε ο Παπαχρόνης. Κυριάκος Παπαχρόνης. Παίρνανε παιδιά οι γυναίκες, τα κορίτσια της εποχής εκείνης και κάνανε αφιέρωση στον Παπαχρόνη. Τον Δράκο αυτό που σκότωσε. Και κάνανε τα κορίτσια αφιέρωση στον Παπαχρόνη. Τρελαθώ ρε φίλε. Και πήρε ένας μεγάλος και λέει: δεν τρέπεστε, λέει, τους αφήνεις, λέει, και κάνουν αφιέρωση στον Παπαχρόνη που σκότωσε αυτός ο Δράκος. Τέλος πάντων λοιπόν, κάνω εκπομπή και με παίρνει μια ακροάτρια. Ξέρεις, την εποχή εκείνη το τηλέφωνο άλλο λίγο πολύ βαρούσαν. Εγώ ήμουν ένα παιδί ανέμελο. Ούτε κακία είχα μέσα μου, ούτε ζήλια είχα μέσα μου, ούτε τίποτα. Τρεις ραλούν και 50 χορεύουν, ας πούμε. Με δίσκους, με τραγούδια, με μουσική. Δεν είχα τρέλα με πολύ έτσι με τις γυναίκες και γκομενιάρης και αυτά. Δεν ήμουν αυτή τη σχολή εγώ. Όχι ότι δεν μ' αρέσουν οι γυναίκες, μ' αρέσουν πάρα πολύ οι γυναίκες. Αλλά σε ένα σημείο, ας πούμε. Εγώ με παίρνει μια κροάτρια, με λέει: Παύλε, πήγα. Αυτή χαρούμενη ήταν, καμιά 16 χρόνια, εγώ 14. Με λέει: Παύλε, πήρα ρούχα, πήρα αυτά, πήρα εκείνα και πήρα και ένα σουτιέν που έδωσα 10 χιλιάρικα. Τους λέω: τι, έδωσε 10 χιλιάρικα στο σουτιέν, το τότε ακριβότανε. Και δεν τα έδινε σε μένα, στα κρατώ άλλη μέρα δωρεάν. Τη θυμάμαι την ατάκα αυτή ρε παιδιά, 14 χρόνων αυτή έσκασε να γελάει. Δεν ζήλευα, δεν είχα φθόνο ποτέ, ζήλια δεν είχα ποτέ, κακία δεν ήμουν ποτέ, ήμουνα και είμαι ακόμα ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ζηλεύει. Και αν τα λέω αυτά τα λέω έτσι μόνο υπομορφήν έτσι... να είχαμε ένα, δηλαδή, σαν ιστορία δηλαδή, χωρίς να σημαίνει ότι είμαι κάτι τίποτα, και τότε τίποτα δεν ήμουν και τώρα τίποτα δεν είμαι, το ξαναλέω αυτό, και τα λέμε σαν ιστορίες, ξέρω εγώ τα λοιπά. Το βασικό, δεν ζήλευα, δεν ήμουν αγκομενάκιας, γιατί αν ήμουν αγκομενάκιας, παιδιά, θα ήμουν φυλακή μέσα. Είχα, παρόλο που ήμουν και μικρός, πρόσεχα πάρα πολύ τις επαφές μου, γιατί πολλοί μουσική παραγωγή καήκανε από διάφορα. Ας πω και ένα άλλο γενικόνας. Είμαι σε ένα σταθμό μεγάλο. Ακούστε λίγο αυτό. Είμαι σε ένα μεγάλο σταθμό. Δεν θα πω μόνο. Πολύ μεγάλο σταθμό της Θεσσαλονίκης. Και δημοσιογραφικό, δεν θα πω όνομα. Κάποια στιγμή ήταν 24ωρο βάσεως. Τότε έπαιρνα καμιά 100.000 ελληνικές δραχμές. Κάθε μήνα. Και παράλληλα δούλευα όμως. Επαγγελματικός σταθμός ακόμα και τώρα είναι κορυφαίος. Και ειδήσεις έχει. Τέλος πάντων, Θεσσαλονίκη μου. Το βράδυ λοιπόν έπαιρναν κάποιες γυναίκες τηλέφωνο. Και έπαιρναν τηλέφωνο και τους λέγανε διάφορα. Το βράδυ που ήταν πιο χαλαρά. Κατά τις 1-2 η ώρα τα ξημερώματα. Με βάρδιες ήμασταν. Ξέρω εγώ, κάποια στιγμή μας φωνάζει το αφεντικό μέσα, τα αφεντικά μάλλον, και λέει: παιδιά, καθίστε εδώ όλοι. Είμαστε καμιά 15-20 εκφωνητές. Καθίστε, λέει, στο τραπέζι. Παίρνει το καστόφωνο και πατά την κασέτα. Και ακούγεται: τι σου κάνω, μάνα μου, τι φοράς, τι σου κάνω, αστέρι μου, και τέτοια πράγματα. Οι εκφωνητές να άνοιγε η τρύπα να τους σκεπάσει, να πέσουν μέσα. Ξέρετε ποιος μόνο δεν έκανε αυτό το πράγμα? Εγώ είπα, όταν πήρε αυτή τη λόγω, άσε μου τώρα κάνω εκπομπή και μην με ενοχλήσεις στη ζυμπά. Ενώ οι υπόλοιποι τσιμπήσαν, τις έλεγαν τι χρώμα φοράς και τι μάτια που έχεις και τι πόδια και διάφορα τέτοια. Ηχογραφημένα πήγανε στο αφεντικό, στα αφεντικά, τους μάζεψε όλους και μου λέει, Παύλε, είσαι ο μοναδικός που δεν τσιμπήσες. Γι' αυτό θα σε κάνω και αύξηση, μου λέει. Και τέλος με ρωτάει ένας εδώ που ήμουν στο Πανόραμα, πολύ καλός σταθμός, όπως όλοι οι σταθμοί είναι καλοί, και ο Διόνυσος και το Πανόραμα και ο Αλέξανδρος και όλοι, και όλα τα παιδιά καλά, και όλοι οι εκφωνητές καλοί και τα λοιπά, όλοι οι εκφωνητές καλοί, εντάξει, είπα, όλοι είναι καλοί, αλλά κάποιοι 2-3 στην Ελλάδα ξεχωρίζουν για κάποιο λόγο, και δεν λέω για μένα, εγώ μπορώ να μην αξίζω. Αλλά 2-3 εκφωνητές στην Ελλάδα ξεχωρίζουν. Για κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο. Εντάξει, υπάρχουν χιλιάδες καλοί, ωραίοι. Αλλά επί το λέω εμπειρικά αυτό. Για κάποιο λόγο 2-3 ξεχωρίζουν στην Ελλάδα. 2-3 είναι. Οι υπόλοιποι καλοί, όλοι μια χαρά είναι. Λοιπόν, για κάποιο λόγο ξεχωρίζουν. Και δεν λέω για μένα, έτσι μου πρέπει εδώ. Λοιπόν. Οι υπόλοιποι καλοί είναι, δεν είναι αντιλό. Αλλά αυτοί που ξεχωρίζουν είναι 2-3 στην Ελλάδα. Λοιπόν, και με ρωτάει αυτός που είχε το σταθμό, μου λέει, Παύλε, μου λέει, εσύ, μου λέει, είσαι παντρεμένος? Λέω, ναι, παιδιά και ξέρω εγώ τα λοιπά. Και σε αφήνει η γυναίκα σου να κάνεις εκπομπή? Και λέω, για ποιο λόγο? Επαγγελματίας είμαι. Τι θα σημαίνει, επειδή θα κάνω εκπομπή, τι θα σημαίνει, ότι ψάχνουμε? Επειδή θα κάνω εκπομπή, τι θα σημαίνει, ότι ψάχνουμε, το λέω. Παρακαλώ, Στέλλα. Παύλος Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας.
3: Λοιπόν, τώρα με πιάνεις τι θα πω, έτσι. Με πιάνεις τι θα πω τώρα.
0: Για πες.
3: Άκουσα τη Μαρίνα,
0: Ναι.
3: Πάντως η Μαρίνα του Κουρμπέτσι με το κουτάλι το έφαγες, έτσι.
0: Ποιο?
3: Το Κουρμπέτσι.
0: Η Μαρίνα.
3: Ναι.
0: Η Μαρίνα
3: έχει πειρά.
0: Η Μαρίνα. Ναι. 80 χρονών είναι η Μαρίνα.
3: Ναι, αυτό θέλω να πω. Το κουρμπέτ αυτό είναι. Το κουρμπέτ με το κουτάλι το έφαγε η Μαρίνα.
0: Άρα να την παντρέψουμε. Πώς θα γίνει να την παντρέψουμε?
3: Γιατί όχι.
0: Να την παντρέψουμε.
3: Γιατί να μην βρούμε κάποιον,
0: Κοίταξε. Και να σε πω και κάτι ακόμα. Και γιατί όχι να μην γνωριστείτε και μεταξύ σας όλοι μαζί, να κάνετε μια παρέα. Πώς τη βλέπεις τη δουλειά?
3: Εγώ τη βλέπω καλά, αλλά όχι κουτσομπολιά, έτσι.
0: Όχι.
3: Όχι να κατώματα, σαν μερικές. Ναι. Να μην πω.
0: Μίλες βρε, μίλες, άσε, να πάρουμε το τηλέφωνο, άσε μάλλον τώρα. Άσε, μάλλον με λέμε να βγαίνω στον αέρα. Άσε, μια χαρά, όλα καλά.
3: Να πιούμε
0: έναν
3: καφέ, εγώ το
0: είπα. Να πιούμε ένα καφέ. Βάλε 7 κιλά καφέ, να πιούμε 7 κιλά καφέ.
3: Γιατί όχι.
0: Να σας πω, όλα σας παντρέψω. Ξανά από την αρχή.
3: Όχι, εγώ είμαι παντρεμένη.
0: Έλα ρε, πλάκα κάνουμε και εσύ, πλακίτσα κάνουμε, καλά πού.
3: Καλά, άμα αυτό κανένα που με έχει λεφτά,
0: εντάξει. Καλά, πλάκα κάνουμε.
3: Όχι, μου αρέσει, πλάκα.
0: Όλα καλά.
3: Έχει.
0: Η Καλυψό δεν ξέρω, κοιμήθηκε η Καλυψό?
3: Την άκουσα την Καλυψό.
0: Δεν ξέρω, πρέπει να κοιμήθηκε η Καλυψό.
3: Δουλεύει,
0: Ναι, δουλεύει.
3: Δεν είσαι κοιμάσαι, δεν μπαίνεις.
0: Ναι.
3: Καθόμαστε. Ναι.
0: Έγινε, άντε καλή. Άντε καλή, έτσι, άντε. Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας, παιδιά, αμερικάνικη εκπομπή. Ναι, και μου λέει, τι, θα σ' αφήνει η γυναίκα σου? Μου λέει, γιατί δεν με αφήνει? Με τον Παύλο Βασιλείου μιλάς, ρε, και εσύ, λέω. Παύλος Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας, ρε, σου λέω. Έλα.
2: Ναι.
0: Πες, η Στέλλα...
2: Ήθελα να ρωτήσω, η κυρία τώρα που μίλησε, τι πάει να πει έφαγε με το κουτάλι, γιατί δεν είναι στο λεξιλόγιο μου αυτά, γιατί δεν τα ξέρω.
0: Όχι, το λεξιλόγιο.
2: Έφαγε με το κουτάλι.
0: Είπε σε του 80 χρονών.
2: Το κουρμπέτι.
0: Δηλαδή έζησε τη ζωή σου, ρε, πώς να το πω. Τη ζωή σου έζησε.
2: Όχι, αυτό δεν το ξέρει.
0: Εσύ.
2: Να διορθώσω μερικά. Δεν το ξέρει αυτό.
0: Να σε πω κάτι.
2: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα ένας άνθρωπος που είναι μεγάλος, που είναι αρκετά μεγάλος ηλικία, όχι εσύ, εγώ ας πούμε, Φέρυπιν, δεν, ναι. Δεν έχω μια αλφα εμπειρία ας πούμε, δεν έχω ζήσει τη ζωή μου κατά κάποιο τρόπο.
2: Ναι,
0: ναι, αυτό εννοείσαι. Βάλε 7 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξανθιά με λαχρινή.
2: Και θέλω λίγο να το διορθώσει η κυρία αυτή.
0: Ναι, εντάξει, μια χαρά, όλα καλά. Βάλε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Βάλε 7 κιλά κρασί να πιούμε.
2: Τέτοια ώρα, όχι.
0: Πίνεις, σ' αρέσει. Πίνεις. Μ' ακούς.
2: Ναι.
0: Πίνεις.
2: Αν πίνω, όχι, ναι. Δεν πίνω. Ναι. Και δεν έπινα. Ναι. Και τις προάλλες με ρώτησες και σου είχα πει ότι έπινα και στα μπουζούκια κοκακόλα.
0: Σαν και εμένα και εσύ. Οκ. Άντε.
2: Ναι.
0: Αυτά.
2: Και να το διορθώσει αυτό που είπε, γιατί είχε και μια έννοια πονηράδας.
0: Μας. Καλά. Οκ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τσάω, τσάω. Λοιπόν, θέλει κανείς κάτι άλλο να πει, γιατί θα κλείσουμε. Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας, Αμερικάνικη εκπομπή. Έλα. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
4: Εγώ του είπα με την καλή την έννοια.
0: Με την καλή την έννοια.
4: Ναι.
0: Ναι, έτσι είναι.
4: Ήταν από την Αθήνα, έζησε καλή ζωή.
0: Ναι.
4: Ωραία. Αυτό είναι το κουρμπέτι.
0: Ναι. Ωραία. Έγινε. Άντε, να κλείσουμε.
4: Αν την πήραξα από κάτι, συγγνώμη.
0: Οκ, μπράβο. Μπράβο, Σάρα. Μπράβο. Τσόν. Τσόν. Παιδιά, θέλει κανένας άλλος να μιλήσει. Θέλει κανείς να μιλήσει, άλλος. 6-9-71-7-85-5-21. Τελευταίο ένα λεπτό δίνω χρόνο. Ένα λεπτό. Λοιπόν. Λοιπόν. Τι έγινε αυτό, δεν παίζει. Λοιπόν, παιδιά, έλα, δεν κοιμήθηκατε, άστρα, φτάνει. Φτάνει, άιδε. Ντροπαλή, ντροπαλή. Μπράβο στη Στέλλα, μπράβο στην Αναστασία, μπράβο στα κορίτσια που πήραν τηλέφωνο. Άντε, πάνε και μητρή τώρα. Φτάνει το σύμπαν.

Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γεια σας, τα λέμε αύριο 8 η ώρα πρώτα Θεός. Και να μην πάρεις τεφόνο.

Το είπα αυτό, ρε. Το είπα. Το είπα αυτό. Αυτό ήταν που λες και τη συνάντηση. Α, στο μουσικό γαλαξία λες τώρα αυτό. Ε. Αυτό τι να σου πω τώρα. Εμείς τον καιρό εκείνο ήμασταν επαγγελματίες μόλις μας έτσι τις λέξεις. Και προσπαθούσαμε, επειδή ξέραμε ότι ήμασταν top. Εγώ το ήξερα, αλλά δεν το έλεγα. Τίποτα, κρυφά, ταπεινά την μπάλα, πάντα χαμηλά την μπάλα. Πρόσεχα πάρα πολύ τη συμπεριφορά μου, και εγώ και οι υπόλοιποι άλλοι. Γιατί το ποσοστό που ερχόντουσαν στα πάρτι συναντήσεις ήταν το 70% κορίτσια και ήταν 17, 16, 18 χρονών. Δηλαδή ήταν γεννηθείς του, και αγόρια δηλαδή, γεννηθείς του 80, 81, 82, 83, 84, του 77, του 75, λοιπόν, γεννηθείς, 76, 77, λοιπόν, τέσσερα. Λοιπόν, το 80, 82 γεννηθείς, 83 γεννηθείς, 84 γεννηθείς, τέλος πάντων, που θέλω να καταλήξω. Προσέχαμε πάρα πολύ. Αυτό που λες τώρα εσύ το είπα, 100 φορές το είπα. Και με αυτό θα κλείσω. Έρχεται εντάξει, είναι τίγκα. Είμαι στο Βίτσιο, παίζω μουσική. Το μαγαζί είναι κάθε Σάββατο γίνεται κοσμοσυρωή και έρχονται από διάφορες πόλεις Ελλάδος, της Βορείου Ελλάδος. Από Γιάννητσά, από Βέρεια, από Νάουσα, από Κιλκίζα, από Λαγκαδά, από Κατερίνα. Από Κατερίνα έχω τσάκα μια 4-5 άτομα. Θυμάμαι. Λοιπόν, αλλά ακούγανε πάρα πολύ και από την Κατερίνα. Πάρα πολύ μιλάμε. Το διαπίστωσα γιατί καμιά φορά ακόμα και τώρα με σταματάνε. Τόσο που θέλω να καταλήξω. Και παίζω μουσική. Εντάξει, τώρα είναι παίζω μουσική στο Club Βίτσιο, μεγάλο μαγαζί, τεράστιο. Μιλάμε τίγκα, ούτε καλλιτέχνες, τίποτα. Λοιπόν, και τα κορίτσια χορεύουν από πάνω από εμάς. Δηλαδή, εγώ παίζω μουσική και είναι 2-3 βοηθοί. Και παίζω μουσική, από πάνω τα κορίτσια χορεύουν, ξέρετε, με μήνυ και τα λοιπά. Θα μπορούσα να κοιτάξω κιόλας. Και τους λέω, σαν να το ήξερα. Τους λέω μάγκες, τους βοηθούς, μην τυχόν κοιτάξετε απάνω. Έλα ρε Παύλο μου, λέγανε να μην κοιτάξουμε. Και γιατί να μην κοιτάξουμε? Δεν θα κοιτάξετε, γιατί άμα κοιτάξετε θα φύγετε από μουσικό γαλαξία. Και μας είχαν, την είχαν στημένη τη δουλειά. Και ήρθε μια μέρα με το παιδί της και με το ίδιο το σκηνικό αυτό και με πήρε τηλέφωνο στον αέρα και μου λέει, θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια που θα ήταν και φυσιολογικό να κοιτάξεις, δεν το κάνεις. Έτσι κερδίσαμε κόσμο εμείς. Όχι ότι ήμασταν ηθικά, δεν είμαστε άγιοι. Προσέχαμε τη συμπεριφορά μας. Προσέχαμε, γιατί όταν η συμπεριφορά καίγεσαι, πώς θα το καταλάβεις. Και πολλοί εκφωνητές καήκανε όταν είναι μια κλειστή. Όταν είναι η Κατερίνη, τώρα τι είναι, δεν είναι μεγάλη πόλη. Όταν κάνεις κάτι, μαθαίνεται εύκολα. Και όχι μόνο στην Κατερίνη, και παντού. Λοιπόν, αυτά. Κλείσαμε, ευχαριστούμε πολύ. Και Καλυψό μας στέλνει την καληνύχτα της. Την καληνύχτα, Καλυψό. Λοιπόν, φιλιά πολλά, να είστε καλά, καλό ξημέρωμα. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Γεια σας, Παύλο Σουηδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς, 1979. 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο στην ΕΡΤ, εκπομπές. Ιδιοκτήτης του Διάβλου 1 το 1989, 1994 συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία, εκπομπές Θεσσαλονίκης, Σέρες, Κατερίνη. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου, καλό ξημέρωμα αύριο 8 η ώρα το βράδυ.

δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.